0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
6: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Since you've come, I've been waiting for you.

0: is happening to me? Did you miss me, Spidey?
1: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Στίγμα.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Μπορείτε πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στίγμα. Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει. Για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα.
4: Who doesn't understand pain?
5: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τη σκληροπυρηνική

0: κακές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια. Η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Δόνιδιο τύχες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
13: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
14: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
15: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
14: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα.

0: και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26950-25-798.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Τον Χόλαντ, Ζεντάγια, Μαρκ Ράφαλο.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Το Κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
12: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στίγμα εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 12. Σήμερα που είναι 5η 13 Αυγούστου. Ευτυχώς είναι 5η και 13 και όχι Παρασκευή και 13 ή Τρίτη και 13. Για όσους είναι προληπτικοί, δηλαδή το λέω, για μένα, λίμωνο.

Εσείς έχετε πάντα τη δυνατότητα και να μας ακούτε ζωντανά, διαδικτυακά, μέσα από τη σελίδα stigmafm.gr και από εκεί να στείλετε το δικό σας μήνυμα, είτε είναι γραπτό, είτε είναι ηχητικό, είτε είναι ερώτηση ή σχόλιο ή παρατήρηση ή οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό, μέσω email ή Viber ή WhatsApp. Εσείς επιλέγετε σε ποια, έτσι, με ποιον τρόπο θα στείλετε το μήνυμά σας. Στους 36 με 37 βαθμούς το μεσημέρι σήμερα η θερμοκρασία. Έχουμε και ενίσχυση ανέμων. Είναι τώρα στα 5 με 6 μποφόρ. Προς το βράδυ θα πέσει η ισχύ των ανέμων. Πάντως να ξέρετε ότι είμαστε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σήμερα. Η Ζάκυνθος είναι στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Μιλάμε για επίπεδο 4. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Διότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε ξηρές συνθήκες, ισχυρούς ανέμους. Κάτι που σημαίνει ότι απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε δασικές περιοχές, σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα, σε άλση και σε πάρα πολλές περιοχές στη Ζάκυνθο. Και το μέτρο ήδη ισχύει από το πρωί, από τις 7.30 και θα ισχύει μέχρι τις 7.30 αύριο. Είναι ένα μέτρο πρόληψης όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. Άλλωστε πρόσφατα είχαμε και τις δύο πυρκαγιές, μία στην περιοχή Μαραθία και μία στις Βολίμες. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι για τους παραβάτες προβλέπεται και αυστηρό διοικητικό πρόστιμο, έτσι. 300 ευρώ. Θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και επειδή σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για το επόμενο 15ήμερο, θα με χάσετε για 15 ημέρες, γιατί και εμείς θα πάρουμε την αδειούλα μας να ξεκουραστούμε. Να ξέρετε ότι, να σας πω τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αύριο Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να κάνω πρόληψη για 15 ημέρες. Αύριο Παρασκευή περίπου στα ίδια επίπεδα θα είμαστε. 4 με 5 μποφόρ στους 36 με 37 η θερμοκρασία. Το Σαββάτο πέφτει λίγο, πάει στους 34 με 35 η θερμοκρασία και ασθενείς άνεμοι. Και την Κυριακή στους 33, μιλάω για το ανώτατο επίπεδο. Επίσης άνεμοι ασθενείς στα 3 με 4 μποφόρ. Λοιπόν, σήμερα 5η 13 Αυγούστου είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Λοιπόν, καθιερώθηκε το 1992 από το κλαμπ αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και απέκτησε με τα χρόνια μια παγκόσμια εμβέλεια. Στόχο έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας έναν κόσμο όπου η περισσότερη πλειονότητα είναι δεξιόχειρες. Μόλις το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες.

Λοιπόν, σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα 13 Αυγούστου. Το 1826 πεθαίνει ο Γάλλος γιατρός Ρενέ Λαενέκ. Ήταν αυτός που εφήβρε το στιθοσκόπιο. Το 1836 πέθανε ο Ευγένιος Δελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Αριστούργημα θεωρείται ο πίνακας του «Η σφαγή της Χίου». Το 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Το δαχτυλίδι των Νιμπελούγκεν». Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούκνερ, Σεν-Σανς, Τσαϊκόφσκι, Γκρίγ, αλλά και ο πολύ γνωστός φιλόσοφος Νίτσε. Το 1898 γεννήθηκε ο Γιάννης Παρίδης, λαϊκός κωμικός της μουσικής σκηνής και του Βαρκετέ. Δημιούργησε με ιδιαίτερη επιτυχία τον τύπο του αφελούς και γκαφατζή Αρμένη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Σπανομαρίδης. Το 1899 γεννήθηκε ο μέτρ του τρόμου, του σασπένς, ο Άγγλος σκηνοθέτης Alfred Hitchcock. Το 1910 πέθανε η Florence Nightingale, Αγγλο-Ιταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα. Ήταν αυτή που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Σαν σήμερα 13 Αυγούστου το 1926 γεννήθηκε ο Φιντελ Κάστρο, ο ιστορικός ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Το 1946 οι ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Το 1961 οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου, το τείχος του Έσχους όπως ονομάστηκε, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και θα γκρεμιστεί και μετά θα ενοποιηθεί η Γερμανία σαν κράτος. Το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, δεν τα καταφέρνει, συλλαμβάνεται. Ήταν 13 Αυγούστου του 2004, είχαμε τότε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας με 202 αποστολές, εθνικές αποστολές, 11.000 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με σημεοφόρο της ελληνικής ομάδας τον Ολυμπιονίκη μας στην Άρση Βαρών Πύρο Δήμα. Και τέλος 13 Αυγούστου του 2009 είχαμε την αποκαλυπτική δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργούν Κονουξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κύπριων εθνοφρουρών εχμαλώτων ενός εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά κατέθεσε σχετικά και στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πλησιάζουμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου όπως πάντα η εκάστοτε κυβέρνηση, ο εκάστοτε πρωθυπουργός ανακοινώνει κάποια μέτρα. Ακούγονται πολλά και διάφορα. Αναμένεται να ανακοινωθούν στοχευμένες παρεμβάσεις που θα συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και διάφορες ενισχύσεις.

Αναμένεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού. Υπάρχει και ένα μέτρο που εξετάζεται και είναι η λεγόμενη κάρτα σίτησης. Εξετάζεται αύξηση από τα 6 ευρώ σε 10 ημερησίως. Ένα αίτημα που παραμένει στο σιρτάρι εδώ και 20 χρόνια. Ένα μέτρο που ενισχύει το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων έως και 300 ευρώ κάθε μήνα. Φυσικά δεν αποκλείεται, ή μάλλον για να μην πω δεν αποκλείεται, είναι το πιο πιθανό να έχουμε και κάποια μέτρα έκπληξη που δεν διαραίουν. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα από την Διεθνή Έκθεση.

Τελειώνουν τα μετρητά από 1η Οκτωβρίου. Θα μου πείτε γιατί το λέω από τώρα, εντάξει. Θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό και αργότερα, δεν είναι επί της παρούσης. Τέλος τα μετρητά για ενίκεια. Θα είναι πλέον υποχρεωτικές οι πληρωμές μέσω τράπεζας. Επαναλαμβάνω, από 1η Οκτωβρίου.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα σε τοπικό επίπεδο. Επιτυχώς ξεκίνησε η λειτουργία με τη σύνδεση του νέου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στον Πλανό, ο οποίος λειτουργεί, ο στόχος μάλλον είναι να λειτουργεί παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο. Ολοκληρώθηκε και ένα νέο δίκτυο ίδρευσης στη Λιθαγιά. Η ΔΕΙΑ σχεδιάζει και άλλα έργα εντός του Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής ενός σήμερα. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την διοίκηση του νοσοκομείου Ζακύνθου και το οποίο υπογράφεται από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Χρήστο Θανόπουλο, που δίνει μια απάντηση στα όσα η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου Γενής είχε αναφέρει σε δικό της δελτίο τύπου πριν από περίπου 15 ημέρες. Δίνει αναλυτικά στοιχεία το δελτίο τύπου από τη διοίκηση για το πώς έχει η κατάσταση στο νοσοκομείο. Παραθέτει συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα στοιχεία για τη στελέχωση και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στον παθολογικό τομέα υπηρετούν 29 ειδικευμένοι γιατροί, στο χειρουργικό τομέα 32. Στα επίγοντα περιστατικά συνδράμουν επιπλέον 9 αγροτικοί γιατροί. Στον καρδιολογικό τομέα, εκτός από τους 2 μόνιμους γιατρούς, υπηρετούν και 2 γιατροί του ΕΣΥ μετακινημένοι από άλλες δομές, δηλαδή συνολικά 4. Στο πνευμονολογικό υπηρετούν συνολικά 2 γιατροί. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού 2 γιατροί. Ότι συνεχίζεται η λειτουργία του παιδιατρικού, της παιδιατρικής κλινικής, παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες της περίοδου, όπως αναφέρει η διοίκηση, με τη συνδρομή ιδιωτών γιατρών και με μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο αναφέρεται ότι υπηρετούν 140 νοσηλευτές, ότι είναι ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες για τον διορισμό 7 γιατρών, 2 παθολόγων, 2 παιδιάτρων, 1 πνευμονολόγου, 1 οτορινολαρυγκολόγου και 1 νεφρολόγου, ενώ αναμένεται η πρόσληψη επιπλέον νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού.

αναφέρει η ανακοίνωση ότι κάθε δραστηριότητα του νοσοκομείου οργανώνεται με πρώτο και αδιαπραγμάτευτο κριτήριο την ασφάλεια των ασθενών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του νοσοκομείου. Η διοίκηση αναγνωρίζει και τιμά την καθημερινή προσπάθεια των ιατρών, των νοσηλευτών και του συνόλου των εργαζομένων. Αναφέρει ότι οι επισημάνσεις και οι προτάσεις των θεσμικών εκπροσώπων των εργαζομένων είναι πάντοτε χρήσιμες όταν συμβάλλουν στην ανάδειξη πραγματικών προβλημάτων και εφαρμόσιμων λύσεων. Είναι σημαντικό όμως και να μην δημιουργείται σφαλμένη εντύπωση ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης, όπως αναφέρει. Λειτουργεί και αντιμετωπίζει τις αυξημένες ανάγκες της περίοδου και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή εγρήγορση. Υπάρχουν, αναγνωρίζει η διοίκηση ότι υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες στελέχωσης, δεν τα αποκρύπτουμε, αναφέρει, ούτε τα υποτιμούμε. Και εργαζόμαστε, καταλήγει καθημερινά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την ΕΚΤ, είπε, για την αντιμετώπιση τους και για τη μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου. Εμείς επικοινωνήσαμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί εδώ στην εκπομπή περαιτέρω πέραν του δελτίου τύπου, αλλά ούτε και από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου. Από την ΕΝΙΖ αναμένεται τις επόμενες ημέρες ένα δελτίο τύπου ως απάντηση στα όσα αναφέρει η διοίκηση. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντα η Λεβάντε Φέρης. Πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferis.com και από εκεί θυμίζω ότι πάντα μπορείτε, είναι η καλύτερη και πιο εύκολη επιλογή, να αγοράζετε το εισιτήριό σας, το οποίο και το λαμβάνετε άμεσα στο κινητό τηλέφωνο, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Γλιτώνετε δηλαδή την ταλαιπωρία τώρα.

Για εξωτερικούς χώρους, με τα φημισμένα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος, με τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, με τα μοναδικά έπιπλα του Sofa Company και με πάρα πολλά άλλα είδη σε προσιτές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές.

σας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.

Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26

0: 25-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων.

0: Radio 44. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25798.
4: Το καλοκαίρι.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Και θυμίζω ότι μας ακούτε μέσω της σελίδας stigmafm.gr και από εκεί στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Έχετε τρεις επιλογές: WhatsApp, Viber ή email. Η εταιρεία Μπράτη στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι έχει και φωτιστικά, έχει και κουρτίνες και κουρτινόξυλα, έχει σεντόνια, έχει υφάσματα. Τα έπιπλα της Sofa Company, και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, στο δικό σας χώρο. Εάν θέλετε να κοιμάστε ξεκούραστα, να κάνετε έναν ονειρεμένο πραγματικά ύπνο, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα της Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις παγκοσμίως. Αυτά τα μοναδικά ανατομικά στρώματα τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης της Zakynthon. Τα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στην πόλη, στο κατάστημα Μπράτης, Φωσκόλου 19.

6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο καθημερινά με τη Levante Ferries, και όποτε υπάρχουν έκτακτα δρομολόγια και αυτά αναρτώνται στη σελίδα levanteferries.com. Να θυμίσω τα δρομολόγια, τις ώρες δηλαδή. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10 και μισή, 1 το μεσημέρι, 3 και τέταρτο, 5 και τέταρτο το απόγευμα, 9 και μισή το βράδυ. Και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5 και μισή το πρωί, 8, 10 και μισή, 1 το μεσημέρι, 3 και τέταρτο, 7 και μισή το απόγευμα. Η καλύτερη επιλογή που έχετε να κάνετε είναι μέσω του site να αγοράζετε το εισιτήριό σας, γιατί είναι μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε όποια ώρα και στιγμή θέλετε, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Άμεσα λαμβάνετε στο κινητό σας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν χρειάζεται καν να το εκτυπώσετε. Στο πλοίο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή, σήμερα χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί το νησί είναι στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πικραγιάς, σε επίπεδο 4 δηλαδή, άρα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Και υπάρχει σε εφαρμογή ήδη το μέτρο απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε πάρα πολλές περιοχές της Ζακύνθου, δασικές, νατούρα, οικοσυστήματα, άλση, πάρκα κτλ. Και να ξέρετε ότι το πρόστιμο για τους παραβάτες είναι και ιδιαίτερα σουχτερό, έτσι, είναι στα 300 ευρώ. Για να μιλήσουμε τώρα για την σημερινή ημέρα με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, την κυρία Μαρία Μουζάκη, την οποία την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μουζάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπάστα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καταλαβαίνετε ότι αν διαβάσω μία-μία τις περιοχές που δεν το κάνω, είναι σαν να πιάνω σχεδόν ολόκληρο το νησί. Σχεδόν.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Άλλωστε, να σας πω κάτι. Όλο το νησί δεν έχει πρόβλημα. Υπάρχει ναι. Τώρα έστω και κάποια περιοχή η οποία δεν είναι εν δυνάμει επικίνδυνη για να προκληθεί μια φωτιά?
0: Φαντάζομαι πως όχι όλες οι περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, απλά τώρα ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, οι περιοχές αυτές έχουν επιλογή. Έχουν επιλεγεί με βάση και τις εισηγήσεις στα συντονιστικά όργανα, αλλά και από την υπηρεσία μας, με βάση τις φωτιές οι οποίες έχουν μπει τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το 2016 τουλάχιστον που υπάρχει αυτή η υπηρεσία πολιτικής προστασίας επίσημα πλέον στην περιφερειακή ενότητα, έχουμε καταγράψει όλες τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν μπει διαχρονικά στο νησί μας, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε πυρκαγιές παντού. Είχαμε, ας πούμε, πυρκαγιά το 2017 και στην Μπόχαλη.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Μπορείτε να πάει στην Μπόχαλη. Και δεν είναι μόνο ότι είναι επικίνδυνο μέρος. Έχει μπει πυρκαγιά και στο Καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Έχει μπει πυρκαγιά και στο Λαγανά και στο Αργάσι. Δηλαδή σε περιοχές τουριστικές. Γι' αυτό οι πολίτες μπορεί να αναρωτιούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Παντού έχουμε θέματα. Παντού υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Καταλαβαίνετε, κυρία Μουζάκη, επειδή έχω λάβει αρκετά μηνύματα από το πρωί, έτσι, με παράπονα διαφόρων, οι οποίοι λένε μα στο τέλος, δηλαδή σήμερα, γιατί αναφέρει το μέτρο, απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας, έτσι, στις συγκεκριμένες περιοχές, σου λέει, μα δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά τότε, άμα δούμε τις περιοχές μία-μία. Μέχρι αύριο το πρωί που ισχύει το μέτρο.
1: Η απόφαση αυτή αναφέρει δασικές περιοχές.
0: Ναι.
1: Απαγόρευση είναι οι δασικές περιοχές.
0: Νατούρα.
1: Είναι οι περιοχές Νατούρα. Είναι οι περιοχές, τα δασικά οικοσυστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές τις μέρες, εάν δεν έχουν λόγο δηλαδή να είναι κάποιοι εκεί, γιατί από κάτω έχει και μια εξαίρεση αυτή η απόφαση. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις κατοικίες τους, τις περιουσίες τους, αυτοί εννοείται ότι θα μεταφερθούν. Τώρα, σήμερα για να πάμε βόλτα στο δάσος, δεν μπορούμε. Δεν είναι μια απόφαση της περιφέρειας.
0: Όχι βέβαια, το ξέρω αυτό. Αυτό είναι γνωστό και τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Αυτά τα έχετε επισημάνει και τα έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Και να σας πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, μπορούμε να θεωρήσουμε και τους εαυτούς μας τυχερούς εδώ στη Ζάκυνθο, γιατί είναι και το πρώτο τεσσάρι, η πρώτη 24ωρη απαγόρευση που βγήκε από την αρχή του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Η Ζάκυνθος παραδοσιακά, και ευτυχώς μπορεί να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να έχουμε πολλές φωτιές, αλλά παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια δεν καταλεγόμαστε στις περιοχές που είναι το κόκκινο, το πορτοκολλί, όπως ας πούμε η Ανατολική Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπετε καθημερινά το τι γίνεται στην υπόλοιπη χώρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι το πρώτο τεσσάρι της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι στατιστικά 2 με 3 φορές περίπου το χρόνο τυχαίνει στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα μπορούσαμε να είμαστε
0: προσεκτικοί.
1: Ανεκτικοί λίγο.
0: Ναι.
1: Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλο το καλοκαίρι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να είμαστε ανεκτικοί. Σήμερα ας μην πάμε βόλτα στο βουνό. Ας μην πάμε να κάνουμε μπάρμπεκιου.
0: Mm-hmm.
1: Ας μην επισκεφτούμε το ναυάγιο, γιατί και το ναυάγιο κλειστό είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καταλάβουν. Μπορεί να έχουν όλα τα τουριστικά γραφεία, να έχουν οργανώσει εκδρομές καθημερινά. Αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Ήδη, και να σας πω κάτι, εκτός από την απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία και εμείς την εφαρμόσαμε σήμερα Και αφού αποφασίστηκε βέβαια και χθες το βράδυ σε συντονιστικό, χθες το βράδυ ξέχασα να σας πω, έγινε ένα έκτακτο συντονιστικό, ένα κοινό συντονιστικό στο Δημαρχείο, Δήμο και Περιφέρεια. Ναι, έγινε ένα τεσόπ με πεσόπ μαζί. Και ήταν όλοι εμπλεκόμενοι. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν το συντονιστικό συζητήσαμε. Και βασικά οι υπηρεσίες αστυνόμευσης και φύλαξης.
0: Ναι.
1: Ποιοι δρόμοι πρέπει να κλείσουν, γιατί δεν είναι δυνατόν. Ξέρετε κάτι, η απαγόρευση είναι καθολική για όλες τις περιπτώσεις που αναφέραμε πριν από λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αστικά οικοσυστήματα, περιοχές, Natura κλπ. Το προσωπικό όμως το οποίο έχουν τα σώματα αυτά ασφαλείας εδώ στη Ζάκηθο δεν επαρκεί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν για να τη βάλουν την τάξη.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα να τους έχουμε σε όλη τη Ζάκηθο να φυλάνε και να κλείνουν δρόμους. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκαν χθες οι δρόμοι αυτοί οι οποίοι θα κλείσουν σήμερα και με απόφαση αστυνομίας, με κορβέλες κλπ. Αποφασίστηκαν χθες το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μέσα αυτοί οι δρόμοι οι οποίοι είναι οι αδιέξοδοι, δηλαδή έγινε επιλογή στους αδιέξοδους και τους πιο επικίνδυνους.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δυνατό τώρα να κλείσουν τη Ζάκηθο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορεί οποιοδήποτε να πάει Καπαλού που δεν έχει μπει ένα απαγορευτικό, μια κορβέλα ξέρω εγώ.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λέτε, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, για να συμπληρώσω, χθες αργά το μεσημέρι μας ήρθε και διαταγή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και η Ζάκυνθος συμπεριλήφθηκε μέσα στις περιοχές οι οποίες είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat και μας έχει και πήραμε την εντολή να εφαρμόσουμε, εκτός ότι πρέπει να εφαρμόσουμε το νόμο κατά γράμμα, να είμαστε και σε κατάσταση
0: ετοιμότητας.
1: Όχι απλώς ετοιμότητας συναγερμού.
0: Συναγερμού, μάλιστα. Άρα το red coat είναι το επίπεδο 4 και 5, έτσι.
1: 4 και 5, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς είμαστε στο 4.
1: Και να φανταστείτε από την περιφέρεια Ιωνίων νήσων, είναι μόνο σε κατάσταση Red Coat, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Η Κέρκυρα δεν είναι, γιατί εκεί δεν είναι τόσο οι συνθήκες τόσο επικίνδυνες.
0: Ναι, ναι. Για να καταλάβει,
1: Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ιθάκη.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί σήμερα το νησί είναι στο επίπεδο 4, ας πούμε σε σχέση με πέρυσι, είναι οι κλιματολογικές συνθήκες. Είναι
1: ακριβώς.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι η ξηρότητα.
1: Οι ανέμοι οι οποίοι υπάρχουν και προβλέπεται να υπάρχουν και στην συνέχεια της ημέρας,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι όλο, ξέρετε, το
0: όλο αυτό
1: είναι
0: το
1: ένα μείγμα έτσι.
0: Ναι.
1: Το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, αυτά τα λαμβάνουν όλα υπόψη τους, ναι, οι μετεωρολόγοι, ναι, ναι. Και γι' αυτό εισηγούνται για να, και να είμαστε σε. Ότι είναι φαίνεται επικίνδυνες μέρες.
0: Αν κατάλαβα, είπατε πριν ότι και η πρόσβαση στο ναυάγιο εννοώ. Από τον δρόμο που πηγαίνει για το πλάτωμα είναι κλειστή σήμερα.
1: Ναι, είναι κλειστή σήμερα.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα γενικότερα μετά τις τελευταίες δύο πυρκαγιές σε Μαραθία και Βολήμες? Δεν έχει αλλάξει κάτι?
1: Για μας, για την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Γιατί, κύριε Μπάστα, να σας πω κάτι. Από την αρχή του καλοκαιριού, από την αρχή της αντιπυρική περίοδου, είμαστε σε καθημερινή ετοιμότητα. Κάθε μέρα, όλο το 24ωρο, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι. Οι φωτιές αφές τώρα τις έμαθε ο κόσμος. Είχαμε και άλλα περιστατικά,
0: ναι,
1: όλο το καλοκαίρι, μέχρι σήμερα δηλαδή, τα οποία βέβαια μπορεί να μην έφτασαν στα αυτιά του κόσμου, αλλά εμείς αντιμετωπίσαμε. Και εκτός από σχεδόν καθημερινές πυρκαγιές, τις οποίες αντιμετωπίζει η πυροσβεστική, αλλά και είμαστε και εμείς σε κατάσταση συναγερμού, γιατί όταν παίρνουμε εντολή ότι ξέρετε κάτι, έχουμε φωτιά, είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε αν θα πάμε ή όχι. Μπορεί να μην εμφανιζόμαστε περισσότερο, απλώς να στέλνουμε, ξέρω εγώ, ένα μηχάνημα, να στέλνουμε μια υδροφόρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται σχεδόν κάθε μέρα, έχουμε σχεδόν πυρκαγιές. Πυρκαγιές οι οποίες στο 100%, 99,9% είναι από καθαρή αμέλεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πέρα από αυτό όμως, φέτος το καλοκαίρι είχαμε και πολλά περιστατικά με διασώσεις, το θυμόσαστε με το ναυάγιο,
0: ναι, βέβαια,
1: το κορακονίτι, το κερί,
0: ναι.
1: Στις οποίες οι υπηρεσίες μας καλείται να συνδράμε, επειδή έχουμε πλέον τώρα στη διάθεσή μας το συγκεκριμένο εξοπλισμό με τα ντρόουν. Είναι ένα πολύ έτσι, κρίσιμο εργαλείο για την πυροσβεστική και για την αστυνομία σε περιπτώσεις τέτοιες. ούτω ώστε να του βοηθήσει για να εντοπίσουν του αγνοούμενου ή αυτοί ξέρω, που έχουν πέσει σε ένα λαγκάδι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει.
0: Οποιοδήποτε λόγο, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά κάθε μέρα. Απλώς ο κόσμος δεν τα μαθαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως μας έχει όμως συνέχεια σε μια διαρκή επιφυλακή και ετοιμότητα.
0: Να πούμε ότι για την παραβίαση της απαγόρευσης σήμερα υπάρχει και διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να το έχουν υπόψη τους όλοι.
1: Και να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι επειδή ακριβώς όπως σας είπα πριν από λίγο δεν είναι δυνατόν οι υπηρεσίες, ας πούμε αστυνομία, δημοτική αστυνομία, δασαρχείο κλπ. Να καλύψουν
0: όλο το φάσμα
1: των περιοχών. Πολύ σημαντικό έτσι, εργαλείο δίπλα μας και η συνεισφορά είναι των εθελοντών. Ήταν και οι εθελοντικές ομάδες εχθές.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στο συντονιστικό, οι οποίες ναι μεν δεν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα, ναι μεν δεν μπορούν να κάνουν συλλήψεις, αλλά έχουν το γιατί γίνονται και συλλήψεις στους παραβάτες,
0: mm-hmm.
1: αλλά τους έχουμε εξοδοτήσει τις επίσημες εθελοντικές ομάδες, εννοώ τους πολιτικής προστασίας,
0: mm-hmm.
1: τους εξοδοτήσαμε, θα παίρνουν κατευθείαν την αστυνομία, θα κρατάνε νούμερα
0: τα στοιχεία.
1: Επί τόπου και θα οδηγούνται δηλαδή και θα ειδοποιούν την αστυνομία, την δημοτική αστυνομία, πυροσβεστική κλπ.
0: Κλείνοντας να πούμε ότι μέχρι τις 7.30 το πρωί αύριο ισχύει
1: ακριβώς.
0: η απαγόρευση και μετά θα επαναξιολογηθεί.
1: Εκτός αν υπάρχει κάτι νεότερο, κάποια καινούργια, η οποία θα συνεχιστεί
0: ναι.
1: νέο.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Λόγω ναι. της σημερινής ετοιμότητας, γιατί είπατε ότι είστε σε κατάσταση συναγερμού, μου είπατε. Ναι. Άρα είναι. Αντίστοιχα και όλα και τα αέρια μέσα, χτύπα ξύλο τώρα
1: όλα.
0: Να συμβεί, όλα έτσι.
1: Όλα. Είναι όλες οι υπηρεσίες.
0: Όλες, ναι, όσες
1: εμπλέκουμε,
0: εντάξει.
1: Είναι όμως, εμείς επειδή δεν έχουμε δικά μας μηχανήματα, το γνωρίζετε αυτό, το γνωρίζει και ο κόσμος, έχουμε ήδη σε επιφυλακή και υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου,
0: ναι.
1: ούτως ώστε, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη και η περίοδος. Το νησί έχει πάνω από 450.000 κόσμο, τόσο περίπου χθες το υπολογίζαμε,
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή. Τα ξενοδοχεία δουλεύουν, υπάρχει ένας οργασμός έτσι, στον τουρισμό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι θέλουν νερό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, και τα βιτιοφόρα να μπορούν να τρέχουν παντού. Αλλά παρόλα αυτά, έχουμε με κάποια από αυτά πάντα τις ετοιμότητες. Αν δεν βρούμε τον ένα, θα πάρουμε τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και μηχανήματα έργων, γιατί σε κάθε φωτιά. Δυστυχώς, εάν δεν μπουν πλέον και μηχανήματα να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, οι φωτιές δεν σβήνουν. Δεν φτάνει το νερό δηλαδή πλέον. Είμαστε δηλαδή όλοι σε μια έτσι, πλήρη ετοιμότητα. Και τα ενέργεια εννοείται, γιατί αυτή η διαταγή από το Υπουργείο βγήκε για όλους μας.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βγήκε μόνο για μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτα, απολύτως τίποτα, να μην έχουμε πάλι τρεξίματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουσάκη.
1: Κύριε Μπάκα, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω στους ακροατές είναι το εξής. Το 4 και το 5, ναι, μεν είναι είναι δύσκολες μέρες και είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, σε επιφυλακή. Ακόμα και ο κόσμος, υπάρχουν οι περισσότερες συμπολίτες μας. Δεν παραπονιούνται, μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους, αλλά πλέον έχει αλλάξει η φιλοσοφία, η παιδεία των, ειδικά εδώ των Ζακυνθινών. Αντιλαμβάνονται ποτέ είναι το πρόβλημα. Αλλά πρέπει όμως να είναι σε συνεχή καθημερινή επαγρύπνηση, γιατί αν θέλετε, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές στη Ζάκυνθο μπήκαν με βαθμό επικινδυνότητας 2 και 3.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουζάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σήμερα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, μαζί μας ήταν οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας από την περιφέρεια, από την περιφερειακή ενότητα Ζακυνθονό, η κυρία Μαρία Μουζάκη. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σήμερα, αντιλαμβάνεστε το λόγο, τον ακούσατε, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Προσοχή καθημερινά και πάντα, αλλά σήμερα ακόμα πιο πολύ.

Ακούτε Στίγμα, είμαστε λίγο πριν τις 11. Πάντα μαζί μας είναι Levante Ferries. Αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά μέσω του site levanteferries.com, όποια ώρα και στιγμή θέλετε, εύκολα και απλά. Πάντα μαζί μας και η εταιρεία Μπράτης, με είδη για το σπίτι, για την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους, σε προσιτές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ και πάλι για τη συνέχεια.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man Brand New Day. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Oh,
7: τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
9: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom.
0: αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11, πάντα μαζί μέχρι τις 12 και σήμερα με τον Γρηγόρη Μπάστα στο μικρόφωνο. Η ΔΕΙΑΣ προχωρά σε μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο να δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Στον πλάνο ξεκίνησε ήδη η διαδικασία σύνδεσης του νέου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης. Η παρέμβαση αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί σχεδόν μια δεκαετία την περιοχή. Είναι γνωστά τα προβλήματα στον πλάνο με υπερχιλήσεις κτλ. Ενώ ολοκληρώθηκε στη Λιθακιά και το νέο δίκτυο ίδρευσης μήκους άνω του 1 χιλιόμετρου που συνδέει τη νέα γεώτρηση με την κεντρική Δεξαμενή. Και αναμένονται και άλλες παρεμβάσεις εντός του Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύσιο Τουρκάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από τον πλάνο, πώς πάει εκεί η διαδικασία σύνδεσης του νέου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης?
1: Συνδέθηκε την περασμένη Δευτέρα, ολοκληρώθηκε την Τρίτη η σύνδεση. Α. Και τις δύο μέρες, τρίτη βράδυ και χθες το βράδυ, λειτουργήσε κανονικά. Στα όρια του βέβαια, αλλά λειτουργήσε κανονικά, δεν χρειάστηκε η παρέμβαση λιματοφόρων ή άλλων μέσων. Mm-hmm. Δεν είχαμε υπερχειλήσεις, λειτουργήσε καλά. Τώρα κάνουμε κάποιες δοκιμές να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση με κάποιες μια διαχείριση των αντλιών και τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Για την ώρα πάει πάρα πολύ καλά πάντως η κατάσταση. Έχει βελτιώσει αρκετά τη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου. Θα δούμε και στην πορεία βέβαια, γιατί είμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού.
0: Ναι,
1: και οι επόμενες 10 μέρες θα είναι ίσως οι πιο μεγάλες επαροχές που θα έχουμε. Και εν συνεχεία σε δεύτερη φάση το Σεπτέμβριο με τα πρωτοβρόχια που, επειδή τα όμβρια είναι συνδεδεμένα στην περιοχή μέσα στο δίκτυο και έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές έχει δημιουργήσει θέμα, ναι, θα δούμε και εκεί πώς θα ανταποκριθεί.
0: Ναι. Λειτουργεί και το υφιστάμενο δίκτυο παράλληλα ή μόνο ο νέος αγωγός?
1: Όχι, λειτουργούν και τα δύο.
0: Λειτουργούν και τα δύο.
1: Και το υφιστάμενο, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν πρακτικά, κύριε Τουρκάκη, τώρα με το νέο δίκτυο, με το νέο αγωγό, πόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα να διαχειρίζεται ελλείμματα τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποιο μέγεθος, κάποιο συγκριτικό στοιχείο?
1: Θα σας πω, ο αγωγός που υπήρχε ήταν Φ315, ο αγωγός που έχουμε βάλει τώρα είναι Φ500, δηλαδή περίπου είναι στη μισή φορά παραπάνω. Έχει μια χωρητικότητα, το καινούριο δίκτυο, περίπου 80 κυβικά την ώρα. Οπότε, ναι, μάλλον 80 κυβικά λίματα. Οπότε είναι μια βοήθεια αρκετά μεγάλη. Σχεδόν αυτή που καλύπταν τα λιματοφόρα.
0: Μάλιστα.
1: Σχεδόν. Ναι. Ανάλογα με τις εισερχόμενες παροχές που έχουμε. Έτσι.
0: Ναι. Παράλληλα, και στη Λιθακιά ολοκληρώθηκε το νέο δίκτυο ίδρυψης, έτσι. Εκεί.
1: Ακριβώς. Να, πριν φύγω από το πλάνο, θα ήθελα να πω το εξής, ότι μέσω Σεπτέμβρη θα κατασκευαστεί και ένα καινούργιο αντλιοστάσιο δίπλα στο υπάρχον.
0: Ναι. Στο υπάρχον.
1: Εν συνεχεία, περιμένουμε και την έγκριση για το καινούργιο αγωγό από τον πλάνο στο βιολογικό για να προχωρήσει και αυτό το αυτόχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά το...
0: Άρα, συγγνώμη, πριν πάμε στη Λιθακιά. Άρα λοιπόν, εφόσον όλα πάνε καλά, λύνεται ένα πρόβλημα τουλάχιστον μιας δεκαετίας.
1: Να το πω διαφορετικά. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι είχαν κατασκευαστεί αυτά που σας ανέφερα σήμερα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Ναι. Προφανώς θα υπήρχε θέμα στο εσωτερικό δίκτυο, όπου υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό δίκτυο. Αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχουν σοβαρά θέματα στο εσωτερικό δίκτυο. Το πρόβλημα είναι όταν μεταφέρεται μεταφέρονται τα λίμματα προς την έξοδο για το βιολογικό.
0: Ναι.
1: Εκεί δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Στη Λιθακιά λοιπόν τώρα, τι συμβαίνει με τη νέα εκεί, με το νέο δίκτυο?
1: Στη Λιθακιά έχουμε κάνει μια καινούρια γεώτρηση, η οποία συνδέθηκε με ένα καινούριο δίκτυο που φτιάξαμε τώρα περίπου 1000 μέτρα με την κεντρική Δεξαμενή της Λιθακιάς.
0: Ναι.
1: Και το νερό που θα δίνει εκεί θα πηγαίνει τόσο στη Λιθαγιά, κάποιο κομμάτι στη Λιθαγιά, αλλά και στον Παντοκράτορα και στην πόλη και στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Δηλαδή Καλαμάκι, Βασιλικό, ε.
1: Καλαμάκι, Βασιλικό, όλη την περιοχή. Ναι, πηγαίνει μέσω του κεντρικού δικτύου σε όλες τις περιοχές. Είναι ένα αρκετά σημαντικό έργο, γιατί η γεώτρηση βγάζει περίπου στα 700 με 800 κυβικά την ημέρα. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια, μια βελτίωση της ποσότητας της ροδότησης. Έχουμε φτάσει στη σύνδεση με τον πάροχο της ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε κάνει την αίτηση και περιμένουμε την έγκρισή του. Από εκεί και πέρα, θεωρώ, μετά την έγκριση, μέσα σε 5-6 μέρες θα έχουμε κάνει και την λειτουργία της γεώτρησης.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή η γεώτρηση θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού, έτσι, στις περιοχές που αναφέρατε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και θα είναι και πιο συνεχής η υδροδότηση, φαντάζομαι.
1: Προσπαθούμε να δώσουμε συνεχή ροή. Έχουμε ξεκινήσει την πόλη, αυτό που είχαμε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Το τελευταίο διάστημα έχει ελαττωθεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν έχουμε την ποσότητα που χρειάζεται. Πιστεύω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάλι θα είμαστε στη δυνατότητα να το λειτουργήσουμε. Και σχεδιάζουμε και κάποιες άλλες γεωτρήσεις σε εκείνη την περιοχή, και στο Κερί αλλά και στη περιοχή εκεί. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μεγαλώσουμε την ποσότητα, προκειμένου να έχουμε παραπάνω νερό για τις περιοχές αυτές.
0: Και το Σεπτέμβριο προγραμματίζονται και νέα έργα σε Γαλάρο, σε Ορθιανές, Βολήμες.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Ο προγραμματισμός μας είχε το εξής. Έπρεπε να τελειώσουμε και έπεσε όλη η υπηρεσία προκειμένου να ολοκληρωθεί το δίκτυο του πλάνου, γιατί εκεί ήταν το βασικό πρόβλημα του καλοκαιριού.
0: Το βάρος, ναι, ήταν εκεί.
1: Το επόμενο μεγάλο βήμα και μεγάλο στοίχημα είναι να πέσει το βάρος όλο στη δημοπράτηση της προμήθειας των υλικών του καταστάριου, προκειμένου για 3 με 4 μήνες να ξεκινήσει και το καταστάρι και να έχουμε άμεσα και γρήγορα το έργο.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις και την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα με τον Αύγουστο δεν μπορούμε να κάνουμε τη δημοπρασία. Νομίζω ότι σύντομα θα βγει η διακήρυξη στον αέρα και θα ξεκινήσει ο καθάρι, γιατί είναι το βασικότερο έργο ίδρυσης που έχουμε αυτή τη στιγμή και το πιο σημαντικό που θέλουμε να κάνουμε, διότι σχεδόν όλο το καλοκαίρι ταλαιπωρούμαστε από βλάβες συνεχόμενες στην περιοχή λόγω του αμιάντου.
0: Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα είναι το καταστάρι.
1: Το επόμενο βήμα το καταστάρι και παράλληλα με μικρές παρεμβάσεις που κάνουμε με την υπηρεσία είναι και το Βανάτο και το Καλυπάδο και οι Ορθωνιές και στην εξωχώρα από δίκτυα 200-500 χιλίων μέτρων που φαίνονται να είναι μικρά, αλλά λύνουν προβλήματα περιοχών που δεν παίρνουν νερό για πολλά χρόνια και σιγά σιγά θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσα στο χειμώνα, έτσι ώστε του χρόνου, τη διαποχή που θα είναι η καλοκαιρινή περίοδος, να έχουν λυθεί τα προβλήματα σε αυτές τις περιοχές.
0: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Τουρκάκη, θα θέσω ένα ερώτημα. Εντάξει, είναι ένα ερώτημα το οποίο μας θέτουν και πάρα πολλοί φίλοι που μας ακούνε κτλ. Τελικά, έχουμε καταλήξει πόσο νερό χρειάζεται η Ζάκυνθος στην αιχμή της τουριστικής περίοδου, όπως είναι τώρα. Και πόσο απέχουμε από αυτή την ποσότητα, σε πραγματικά δεδομένα.
1: Η Ζάκυνθος δεν είναι ένα συγκεκριμένο μέρος που τροφοδοτείται από μια συγκεκριμένη παροχή.
0: Ναι,
1: είναι ανάλογα την περιοχή.
0: Ναι.
1: Σε αρκετές περιοχές, παράδειγμα λέω, το Τραγάκι και η Κυψέλη, έχουμε λύσει το πρόβλημα κατά 80-90%, είναι 2-3 μεριές που έχουν το πρόβλημα. Δηλαδή, δύο-τρεις μεριές που έχουν από 3-4 σπίτια κάθε μια, λόγω δικτύων κλπ. Που και αυτά θα μπουν στη διαδικασία. Η πόλη της Ζακύνθου θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα λυθεί, όχι θα λυθεί, που θα ξεκινήσουμε και με την επεξεργασία του νερού, αλλά και με τους χειρισμούς που κάνουμε εμείς, να παίρνει παραπάνω νερό και καλύτερη ποιότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω πόσο νερό χρειάζεται, γιατί. Για να σας απαντήσω αυτό, θα έπρεπε σήμερα να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα. Έτσι ώστε να πούμε ότι έχουμε αυτά τα κτίρια και χρειάζεται τόσο νερό.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κάθε χρόνο βγαίνουν 500 και 1000 άδειες, δεν ξέρω, λέω ένα νούμερο,
0: ναι, ναι.
1: Και συνεχώς έχουμε ανάγκες, προφανώς και εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω πόσο νερό χρειάζεται.
0: Άρα οι ανάγκες κάθε καλοκαίρι αυξάνονται.
1: Αυξάνονται συνέχεια. Ναι, και βλέπετε ότι. Και καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί ότι η τουριστική ανάπτυξη συνεχώς αυξάνεται. Οπότε ταυτόχρονα αυξάνεται και η ανάγκη σε νερό και η ανάγκη σε αποχέτευση πλέον, γιατί είμαστε το 2026 και θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε κάθε περιοχή πρέπει να υπάρχει αποχέτευση. Δεν είμαστε πριν από 30 χρόνια που ο καθένας έκανε ένα βόθρο και τελείωνε η κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι καλή η τουριστική ανάπτυξη, αλλά από την άλλη, ξέρετε, οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ λένε ότι εντάξει, παιδιά, να δούμε και τη φέρουσα ακανότητα κάποια στιγμή του νησιού, πόσο αντέχουμε.
1: Ωραία, η φέρουσα ικανότητα. Είναι, άκουσα πρόσφατα, νομίζω σε εσάς άκουσα, ότι η φέρουσα ικανότητα είναι αυτή η οποία φέρνει σε ευχάριστη θέση και τον πολίτη και τον
0: επισκέπτη. Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ικανοποιήσει τις ανάγκες σε νερό και σε αποχέτευση, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς σε αυτό, αλλά τουλάχιστον παλεύουμε να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι σε αρκετές περιοχές το έχουμε καταφέρει. Θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτερα και του χρόνου σε σχέση με αυτά που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε.
0: Κύριε Τουργάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσιος Τουρκάκης. Τι απάντησες εσύ?

Chicago. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι έχουμε πάθει? Δεν εισηγάζουμε με τίποτα. Σε Ελλάδα και Ιταλία είναι η μεγαλύτερη εξάπλωση του συγκεκριμένου ιού. Μάλιστα, ο ΕΟΔΗ επιβεβαιώνει την παρουσία του ιού σε 39 δήμους σε όλη τη χώρα. Η Αττική εμφανίζει το πλέον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Όχι, μην ανησυχείτε, στους 39 δήμους δεν είναι της άκυνθου. Τουλάχιστον από αυτό δεν έχουμε πρόβλημα.

Ένας φίλος εδώ έστειλε ένα μήνυμα ότι τέλος πάντων είχε ένα περιστατικό που η αστυνομία του έκοψε κλίση, οδηγούσε δίκυκλο, μηχανάκι τέλος πάντων, και ο ίδιος φορούσε κράνος και δεν φορούσε ο συνεπιβάτης. Μα φίλε μου, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προστατευτικό κράνος πρέπει να φορά όχι μόνο οδηγός και ο συνεπιβάτης. Δεν το ήξερες? Και πρόσεξε, το πρόστιμο δεν αφορά τον συνεπιβάτη και τον οδηγό της μηχανής, μοτοσυκλέτας κτλ. Ακόμα και αν αυτός φορά κανονικά το κράνος του. Και είναι αυτό το πρόστιμο που είπες, ναι.

Αυτό αφορά και τη χρήση ζώνης στα αυτοκίνητα, έτσι. Δηλαδή φορά ο οδηγός του αυτοκινήτου τη ζώνη κανονικά, ο συνεπιβάτης δίπλα δεν τη φορά. Σταματάει η αστυνομία, κάνει τον έλεγχο. Το πρόστιμο δεν είναι μόνο σε αυτόν που δεν φορά τη ζώνη, το συνεπιβάτη, είναι και για τον επιβάτη. Έτσι. Για αυτόν που οδηγεί το αυτοκίνητο, με λίγα λόγια. Που του ανήκει το αυτοκίνητο ή που το οδηγεί. Μπορεί να έχει πάρει κάποιο αυτοκίνητο ενός φίλου και να το οδηγεί.

Για τον άλλο φίλο που έστειλε ένα μήνυμα, αν αρχίζω να διαβάζω μία-μία τις περιοχές που σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία, διέλευση κτλ. Κτλ, θα περάσει η εκπομπή, θα τελειώσει η εκπομπή και ακόμα θα αναφέρω περιοχές. Υπερβάλλω βέβαια, αλλά είναι πολλές, είναι πάρα πολλές.

Η εταιρεία Μπράτη στον εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι διαθέτει και ήδη για εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Συστήματα σκίασης και υφάσματα που είναι και αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Για την επιχείρηση και το σπίτι πάρα πολλά ιδέες.

Καταρχάς, ο Μπράτης διαθέτει τα λευκά είδη Νεφ, Νεφ και Γκύλαρος. Τα βρίσκεται στην πόλη, Φωσκόλου 19. Διαθέτει κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι. Υφάσματα για το πνοδομάτιό μας Εντόνια. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς, της Elite Strom. Κοιμάσαι και ξεκουράζεσαι. Ξεκάθαρα. Ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο διαθέτει βρεφικά είδη. Και βέβαια τα έπιπλα του Sofa Company. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Μην αγχώνεστε για το πώς θα αγοράσετε ένα εισιτήριο για ένα ταξίδι με την Levante Ferries. Καταλαβαίνω, είναι τώρα η κίνηση μεγάλη, κυκλοφοριακό κτλ. Ζέστη, άγχος, δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Μέσω του site levanteferries.com αγοράζετε το εισιτήριο. Πολύ απλά, εύκολα, γρήγορα και απλά. Χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

0: Μπιμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Μπορεί πήγες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά και...

0: κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
4: Στις 15 Αυγούστου, οι Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Λοιπόν, έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι, όπως έχετε καταλάβει. Εγώ να επαναλάβω ότι τα λέγαμε και από το πρωί, ότι σήμερα η Ζάκυνθος είναι σε ετοιμότητα, σε βαθμό μάλλον επικινδυνότητας 4, που σημαίνει πολύ υψηλή. Red Code. Το 4 και το 5 είναι Red Code. Είναι σε συναγερμό όλες οι... όλοι οι φορείς που εμπλέκονται για την, στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας. Πυροσβεστική, δασαρχείο, αστυνομία, δημοτική αστυνομία και βέβαια πολιτική προστασία Δήμου και Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες, άπαντες με λίγα λόγια. Επαναλαμβάνω ότι είναι σε ισχύ και θα είναι μέχρι αύριο το πρωί το μέτρο απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, άλση, πάρκα, σε δασικούς δρόμους. Οι περιοχές είναι Βασιλικός, Βουγιάτο, Φιολίτη, Γαλάρο, Λαγκαδάκια, Άγιοι Πάντες, Χουλικάδο, Δράκας, Καλυθέα, Λαγοπόδο, Πηγαδάκια, Καταστάρι, Κερίμα, Χεράδο, Αγαλάς, Κυλιωμένο, Μαριές, Λιθακιά, Άγιος Λέων, Γύρι, Καμπή, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολίμες, Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπούχαλη, Γαϊτάνη. Και στο Ναυάγιο σήμερα δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, ενώ προς το διάζωμα, λόγω των απαγορεύσεων αυτών. Και σε αδιέξοδους δρόμους, όπως έχουν χαρακτηριστεί, σε δασικές θέσεις, σε Βολίμα, Αναφωνήτρια, Μαριές, Αγαλά, Εξοχώρα, Κερί, Αργάση, Μπόχαλη. Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ. Το ξαναλέμε.

Λοιπόν, από σήμερα στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας έχουμε τον Spider-Man Brand New Day. Καινούρια μέρα δηλαδή. Η τελευταία ταινία του ήρωα της Marvel, καταλαβαίνετε τώρα. Φοβερά εφέ, οπτικά, ηχητικά. Μια απολαυστική Marvel υπερπαραγωγή που ξεκινά την προβολή της σήμερα στον θερινό σινεμά Νέγκας 9:30 το βράδυ. Προσέξτε τώρα, σήμερα και αύριο Παρασκευή, καθώς και την Κυριακή 9:30 το βράδυ, το Σαββάτο στις 11. Η δε Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν θα συνεχιστεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 9:30.

η οποία ξεκίνησε από τον αρκτικό βορρά της Ρωσίας και συνέχισε στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Ευρώπης. Σε τμήματα χωρών της Γρυλανδίας, Ισλανδίας, αλλά και της Ισπανίας. Και σε ένα μικρό κομμάτι της Πορτογαλίας παρατηρήθηκε η ολική έκλειψη, η πλήρης κάλυψη, να το πω διαφορετικά, του ηλίου.

και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρήθηκε σε μεγάλο έτσι βαθμό αυτή η έκλειψη, μερική έκλειψη. Δεν φάνηκε εκεί στην ολότητά της δηλαδή. Και η Γαλλία είδε σε σημεία, σε περιοχές της χώρας, μερική έκλειψη, όχι ολόκληρη. Και σε άλλες χώρες, τέλος πάντων, για να μην αναφέρω μία-μία, η Ελλάδα δεν ήταν εξαιρετικά περιορισμένο το φαινόμενο για να είναι ορατό.

Λοιπόν, ναι, φυσικά θα πω μπράβο στον Όφη που πήρε χθες το, κατέκτησε το Super Cup. Έπαιξε ως κυπελούχος απέναντι στην ΑΕΚ, πρωταθλήτρια. Ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ έχει γίνει Όφη τελευταία, έτσι. Θυμίζω ότι ήταν η ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ 1-0 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και την απέκλεισε από τη συνέχεια του κυπέλου που κατέκτησε ο ίδιος. Στα πέναλτι χθες κρίθηκε ο τίτλος, okay. Μπράβο στον Όφη. Και καλή επιτυχία σήμερα στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Άντελεχτ στη ρεβάνς του 1-0 που έχασε στην Τούμπα. Δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα η Άντελεχτ και ειδικά μες στην έδρα της.

Λοιπόν, και σήμερα κοντά μας ήταν η εταιρεία Μπράτης. Και Μπράτης σωστά, επισκεπτόμενος στο Μπράτη, γιατί πολύ απλά βρίσκεις όλα τα είδη που αναζητάς για να κάνεις την ανακαίνιση και τη διακόσμηση που θέλεις στο δικό σου χώρο, σε πάρα πολύ προσιτές τιμές και αρκετά είδη καθημερινά σε προσφορές. Αν θέλεις να κοιμάσαι ξεκούραστα και ονειρεμένα, θα αποκτήσεις ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Elite Strom. Τα διαθέτει μόνο Μπράτης. Σεντόνια και υφάσματα, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, δάπεδα και φωτιστικά, τα πετσαρίες τείχου. Τα έπιπλα της Sofa Company, μοναδικά. Είναι βέβαιο ότι θα βρεις αυτά που ταιριάζουν στο δικό σου χώρο. Λευκά είδη, γκύλα ροζ και νεφ-νεφ, αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο από τον Μπράτη, στο κατάστημα στην πόλη Φωσκόλου 19.

Ήδη για εξωτερικούς χώρους, τεχνητό γκαζόν πέμπτης γενιάς, υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, συστήματα σκίασης. Ο Μπράτης έχει όλα τα είδη που αναζητάς, κυρίως τον εκθεσιακό του χώρου στο Γαϊτάνι.

Πάντα ταξιδεύουμε με τη Levante Ferries, 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Η εταιρεία ενημερώνει και μπορείτε να το δείτε και στο site, δηλαδή όπου είναι και όλα τα δρομολόγια αναρτημένα, ότι την Δευτέρα 24 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου του νησιού μας Αγίου Διονυσίου, θα εκτελεστούν επιπλέον δρομολόγια. Τα 6 δρομολόγια θα γίνουν 8 δηλαδή, από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη. Θα έχουμε επιπλέον δρομολόγια στις 9.30 το βράδυ και στις 11 παρατέταρτο, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 11.30 το βράδυ και ξημερώματα 25 Αυγούστου, δηλαδή 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Από εκεί και πέρα τα δρομολόγια που εκτελούνται είναι από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Και από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 7.30 το απόγευμα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας και σήμερα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας και πλέον θα τα ξαναπούμε σε περίπου 2 εβδομάδες, παιδιά. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε. Τα μπάνια του λαού είναι, μην το ξεχνάμε. Να πάρουμε δυνάμεις για να επανέλθουμε δρυμύτεροι.

να προσέχετε όλοι, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο και ορτή Αγίου Διονυσίου και χρόνια πολλά, εγώ θα πω από τώρα στους εορτάζοντες και της Παναγίας και του Αγίου μας και σε όλους.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. «Οδύσσια», πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. «Οδύσσια», το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη, είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Τα πράγματα δημοσκοπικά τουλάχιστον πρέπει να είναι πολύ ζωρικά. Δεν αναφέρονται οι δημοσκοπήσεις που γίνονται κρυφά αυτή την περίοδο. Γιατί γίνονται, μην νομίζετε ότι δεν γίνονται. Όταν φτάνει στο σημείο να λέει ότι προσανατολίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις που συνδυάζουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις κρατήσεων και ενίσχυση μέσω της κάρτας σύντησης, είναι δυνατό? Κάρτα σύντησης 2026. Ότι θα έχουμε περισσότερα στην τσέπη και λιγότερες κρατήσεις. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με κρεμούλα ή χωρίς κρεμούλα?

Να κρατήσουμε χώρο λοιπόν για νέα καθρεφτάκια. Γιατί ο κορμός του φετινού πακέτου της ΔΕ θα είναι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες. Αλλά παρεμπιπτόντως και οι μισθωτοί. Φυσικά η κυβέρνηση δεν προσανατολίζεται σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Αυτά να τα ξεχάσετε στο δημόσιο. Θα έχει όμως στοχευμένες παρεμβάσεις βεβαίως. Και αυτές οι παρεμβάσεις, επειδή είναι πάντα στοχευμένες, πετυχαίνουν το στόχο τους και μένουμε επί τόπου. Θα κρατήσουμε όμως την αξιοπρέπειά μας μέσω της κάρτας σίτησης, η οποία θα ενισχυθεί. Κάρτα σίτησης, γιατί αυτό προφανώς που ανακοινώνει συνέχεια ότι θα έχουμε μειώσεις στις τιμές των τροφίμων δεν πρόκειται να ισχύσει. Οπότε πάρτε μία κάρτα σίτησης. Να συνεχίζουν να κερδίζουν οι επιχειρηματίες. Να πληρώνουμε εμείς, να πληρώνει και το κράτος.

Το 2023 είχαν βάλει ένα στόχο να φτάσει ο βασικός μισθός στα 950 ευρώ. Έχουμε 26 τώρα. Ένα χρόνο ακόμα για το 27 το υπολόγισαν, από το 23 στο 27. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων σπάει το φράγμα του ήχου. Αλλά εφόσον ψηφίσουμε, που θα ψηφίσουμε φυσικά, γιατί χωρεί αμφιβολία περί τούτου ότι θα ξαναψηφίσουμε, υπόσχεται ότι το 2030 ο κατώτατος μισθός θα είναι μεταξύ 1.350 και 1.400 ευρώ το μήνα, το 30. Μέχρι το 30 όμως το μοσχάρι, ας πούμε, θα έχει πάει 35 ευρώ το κιλό.

Πολλά καθρεφτάκια. Αλλά όταν η κυβέρνηση κοιτάζεται στον καθρέφτη και λέει «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη?» Ο καθρέφτης απαντάει: η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ΙΔΙΕΣ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Ελλάς του Τσίπρα. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι η πιο όμορφη. Σε αυτό το παραμύθι δεν κερδίζει ποτέ η χιονάτη.

Και προσέξτε ποιο είναι το βασικό μήνυμα του Μητσοτάκη προς τους μισθωτούς. Το συνολικό του μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση του δεν υπόσχεται μία και έξω παροχές, αλλά χτίζει ένα μονοπάτι σταδιακής βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας τις μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και στοχευμένες ενισχύσεις. Ας κρατήσω την αξιοπρέπειά μου και να μην πω κάτι επ' αυτού. Αυτό το μονοπάτι της σταδιακής βελτίωσης. Μα είναι και ένα μονοπάτι πονηρό που πάει του γρου στην οικονομική κατηφόρα τη μεγάλη. Το είπα κομψά. Μουζικαλάκι.

Και αν διαβάσετε σχόλια στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης, όταν λέω επίσημη, αυτή που λιβανίζει, βρίζουν όλοι. Φτάνει πια, όχι άλλες αυξήσεις, τι είναι η κάρτα σύντησης, μας έχει γονατίσει. Αυτά τα λένε ψηφοφόροι του. Δεν αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο, λέει ο ψηφοφόρος του.

Έβγαλε και αυτές τις φωτογραφίες με το μαγιό εκεί στην Κρήτη. Καλά κορμπάρα, δεν το συζητάω. Όλος ο γυναικείος πληθυσμός έχει πέσει τα πατώματα. Τι μανάρι είναι αυτό? Το μανάρι, το στεφτό. Ναι, έχεις δει το λαμβρουλάκι με μαγιό? Μη σου τύχει.

Το νέο κτέο Βαρδακαστάνης άνοιξε. Είναι ένα νέο υπερσύγχρονο κτέο, είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Το κτέο Βαρδακαστάνης λοιπόν, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, έχει εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνων και μοτοσυκλετών. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του κτέου Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός σας. Πληροφορίες και προγραμματισμός για ραντεβού 26950 33 363, και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Κτέο Βαρδακαστάνης.

από χτες έχει γίνει viral ένα βίντεο που ένας μοτοσυκλητιστής στην Εθνική Οδό βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βιτιοφόρο, όπου ο οδηγός του βιτιοφόρου προσπερνάει πάνω σε στροφή και παραλίγο να δώσει γλωσσόφυλλο στη μοτοσυκλέτα. Καλά τώρα, γατάκια, ελάτε στη Ζάκη, θα τα δείτε. Όλα τα βιτιοφόρα, όλα τα πούλμαν, όλα τα φορτηγά, όλα τα βανάκια, όλοι οι τουρίστες κάνουν προσπεράσεις πάνω, κάτω, μέσα, έξω από τη στροφή. Οι γουρούνες κυρίως, αλλά εδώ πέρα οι υδροφόρες, τα τουριστικά λεωφορεία, τα βανάκια, οι γουρούνες. Κυρίως οι υδροφόρες, οι οποίες τρέχουν γιατί πρέπει να γεμίσουν με πόσιμο νερό τις πισίνες, ενώ στο σπίτι κάνεις φραϊβέμπι σκατό. Έχουν τώρα καταδίωκτο, γιατί έτσι θέλουμε. Οπότε τι μας λέει τώρα αυτός, πανέβασε ένα βίντεο ότι πήγε να πέσει επάνω το ένα βιτιοφόρο. Έλα να δεις τι γίνεται εδώ. Όχι πάνω στα πέστη βιτιοφόρο, σεξ θα κάνει. Και θα βονάζει, έτσι πηδάνε τα βιτιοφόρα στη Ζάκυνθο. Επίσης τι έχετε πάθει με τις γέφυρες? Γιατί δεν ακολουθείτε σωστά τα φανάρια? Ανάβει κόκκινο. Τι σημαίνει όταν ανάβει κόκκινο? Σταματάς. Εσύ βέβαια, επειδή έχεις μάθει τη συμπεριφορά εδώ της Ζακύνθου, λέω δεν πάτε στο διάλογο που θα σταματήσω. Και προχωράς. Και μπαίνεις στη γέφυρα. Στη μέση της γέφυρας. Ο άλλος από την άλλη μεριά που έχει πράσινο, έχει ο καημένος ξεκινήσει κανονικά και βρισκόσαστε στη μέση της γέφυρας, μούρι με μούρι. Και περιμένουνε ουρά από τη μία μεριά, ουρά από την άλλη να δούνε. Εσείς οι δύο που είσαστε μούρι με μούρι, θα το προχωρήσετε σε σεξ, θα κάνετε σχέση, μας έχετε χέσει, τι ακριβώς συμβαίνει? Πως είπατε, τροχέα, λιμενικό, έλα ιδέες τώρα, εδώ είναι Ζάκυνθος. Και αυτό που έχετε λυσάξει και θέλετε να μπαίνετε στη χώρα και με τέτοιο θράσος να γυρνάτε σαν τρελή να βρείτε να παρκάρετε. Δεν παρκάρουμε στη χώρα. Έτσι κι αλλιώς και μπαίνετε στη χώρα, χάνετε και τίποτα. Γυρίζετε 2-3 ώρες εκεί πέρα, γύρω, βλαστημάτε αυτό και για να βρείτε να παρκάρετε και φεύγετε. Αυτά τα ρωτάνε πριν.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1.200 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη, είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande.

0: Άντε, πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Το καλοκαίρι έχει

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.

0: Stigma Radio. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο. Από σήμερα ξεκινούν οι προβολές της ταινίας Spider-Man Καινούργια Μέρα. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, έχει φτάσει ήδη το 1.700.000 δολάρια. Αυτά τα ποσά είναι απογορευμένα για μένα. Από σήμερα λοιπόν ο Spider-Man είναι στη Ζάκη. Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Απολαύστε λοιπόν το Spider-Man στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε παρακαλώ τις ώρες και τις ημέρες. Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή στις 9.30. Το Σάββατο στις 11. Επαναλαμβάνω, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9.30, Σάββατο στις 11, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Θα ακολουθήσουν νεότερα στοιχεία για τις ημέρες και τις ώρες και την αίθουσα όπου θα προβάλλεται το Spider-Man. Σίγουρο όμως αυτό, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9.30, Σάββατο, 11, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας.

Και επειδή ήρθαν αμέσως μηνύματα για την Οδύσσια, μην ανησυχείτε. Η Οδύσσια θα προβάλλεται στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9.30. Και Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 ο Spider-Man και το Σάββατο ο Spider-Man στις 11. Πάντα στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Μη βαράτε!

επόμενες ημέρες μπορείτε να πανηγυρίσετε, όχι επειδή είναι της Παναγίας, ούτε επειδή έρχεται το Αγίου. Μπορείτε να πανηγυρίσετε γιατί θα έχουμε νέο ράλι ανόδου στα κάψιμα και στο ρεύμα.

Και επειδή ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι η Ελλάδα θα γίνει η μπαταρία της Ευρώπης, ας κάνουμε μπαταρία τον πισινό μας, παιδιά, να έχουμε να βολευόμαστε το χειμώνα. Γιατί εμείς δεν έχουμε σχέση με την Ευρώπη. Εμείς το Ευρωπαίοι το γράφουμε με ήττα. Το ξέρετε.

σπότ επανακίνησης του ΣΥΡΙΖΑ το είδατε? Δεν είδατε το σπότ επανακίνησης του ΣΥΡΙΖΑ? Μου να χαθείτε, δεν τρεπόσαστε. Καλά μιλάμε. Όχι Όσκαρ, Μόσχαρ. Εδώ για την αριστερά και τους ανθρώπους.

Έχει λέει 70.000 εγγεγραμμένα μέλη. Έτσι λοιπόν, με ένα σποτάκι 47 δευτερολέπτων, ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίασε τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια του. Δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις σε μεθοδεύσεις, αρνητικές ειδήσεις και μύθους που στοχευμένα διαδόθηκαν και αναπαράγονται εδώ και μήνες. Ποιος ασχολείται δηλαδή, έχετε φτάσει στο 1%. Μα πρέπει να το δείτε, γιατί είναι η Δούρου, ο Πολάκης και ο Παπάς που φτάνουν στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, Παύλα, Προοδευτική Συμμαχία. Γαμώ το, λέω, το ξεχνάω. Στην πλατεία έχουμε Δούρου.

Μα πρέπει να το δείτε το σποτάκι. Ναι, ναι, ναι. Και η πιο ωραία είναι η κατάληξη της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες επιστρέφουν στη δράση με τον ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. 47 δευτερόλεπτα. Είναι μόνο η αρχή. Πατάμε play. Βάζουμε δίπλα από το play τον boy ή τον girl.

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί? Γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητά ο πελάτης. Ξέρει ακριβώς πού μπορεί να απευθυνθεί το καταλυμά σου, οπότε όλα εντάξει. Όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes. Έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Αυτό το κλειδί το κρατούν ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του και θα το κρατήσετε και εσείς φυσικά εάν αποταθείτε εκεί. Είναι στους Αμπελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης. 2 6 9 5 0 44 107

Καλά, βλέπω τώρα μια φωτογραφία που είναι ο Μητσοτάκης με το γιο του. Με μαγιό. Σαν αδελφάκι. Καλά, ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος δηλαδή έχει ένα κορμί σαν τάκο και τον λένε και Κυριάκο. Εγώ προτείνω όχι αυτές τις κελαίες για μαγιό, να βάλετε κανένα πιο τολμηρό μαγιό για να τονιστούν τα αδρά χαρακτηριστικά σας, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κερδίσετε στις εκλογές. Λέω τώρα, μια πρόταση κάνω. Εάν υπάρχουν αδρά. Εδώ σου λέω το 80% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει διακοπές και αν πάει θα πάει 2-3 μέρες. Έχουν λυσιάξει να βγάζουν φωτογραφίες, βιζάκια, αυτό. Λυπηθείτε μας. Όχι ότι ζηλεύουμε τις διακοπές, αλλά είναι θέαμα αυτό να το βλέπουμε. Θα μου πείτε από να βλέπουμε τον Άδωνη με μαγιό. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ή τον Μπολάκι με μαγιό, έχετε δίκιο σε αυτό. Ή τον Ανδρουλάκι με μαγιό, εδώ ντυμένο δεν τον αντέχεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά λίγο κράτη. Έλεος. Τσόντα καταδύσαμε. Ενσταντανέ από εδώ, ενσταντανέ από εκεί. Θα μου πείτε οικογενειακά είναι. Αυτά τα οικογενειακά μας έχουν φάει.

μήπως επιχειρήσατε να μπείτε στη ρύθμιση των 72 δόσεων? Καλά, οκ. Okay. Άμα μπείτε να... Σας πληροφορώ ότι δεν μπορείτε να κάνετε διείσδυση εκεί πέρα. Έχει πολλά εμπόδια. Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων είναι με τσίγκινο σοβρακάκι και έχει και κλειδαριά. Και ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. «Οδύσσια», πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. «Οδύσσια», το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη, είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας
9: του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Αλέξης Τσίπρας είπε κάτι το οποίο δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μας και μπράβο σε αυτό το λαμπρό εγκέφαλο, σε αυτό το λαμπρό πολιτικό που αποκάλυψε αυτό που δεν μπορούσαμε να δούμε τόσα χρόνια, που έριξε το τείχος. Το είχαν ρίξει και Pink Floyd βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουμε σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο πλούτο. Ας το διάλειο. Βρε Αλέξη μου, να χαρείς την Παναγία και τον Χριστό που δεν πιστεύεις. Δεν έχει σημασία. Ούτε εγώ άλλωστε. Πώς το ανακάλυψε αυτό ρε παιδί μου? Έκανες ανασκαφές? Είχες καμία επιφύτηση? Όχι το Αγίου Πνεύματος, γιατί ξέρω. Ναι, εντάξει. Πώς το ανακάλυψε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ότι έχουμε σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο πλούτο. Ενώ όταν ήσουν εσύ κυβέρνηση, αυτός ο μεγάλος πλούτος υπέφερε στην αρένα, τον είχες. Μαστίγια, πράγματα, μονομάχη, αυτά. Κάθε μέρα είχες μεγαλοεισοδηματίες, εφοπλιστές, βιομηχάνους, αυτά, και τους βουρδούλιζες, τους ανασκολόπιζες, τους έπινες το αίμα. Τα ξεχάσουμε αυτά? Ενώ τώρα έχουμε σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές στο μεγάλο πλούτο. Μωρά Αλέξη μου, σπίτι δεν έχεις? Έτσι να χαριστώ αγαπάς. Σπίτι δεν έχεις? Γιατί εντάξει, μας κάνουνε που μας κάνουνε τόσο αυτοί από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να μας κάνεις και εσύ από πάνω? Πόσο να αντέξουμε?

Και ακούστε τώρα το σκεπτικό του Τσίπρα. Πώς λειτουργεί αυτός ο εγκέφαλος? Με μπαταρία μάλλον. Κλιματική κρίση υπάρχει στην Ελλάδα. Κλιματική κρίση υπάρχει και στην Τουρκία, που είναι γειτονική χώρα. Μπράβο. Ξέρεις πολύ καλή γεωγραφία. Όχι, και μπράβο, το ομολογώ. Κλιματική κρίση υπάρχει και στην Ιταλία, που είναι γειτονική χώρα. Καλά, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, ο παγκόσμιος άτλας είσαι. Τα τελευταία 6 χρόνια έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν αυξηθεί τα καμένα δάση στην Ελλάδα 330%. Αφού έχουν καεί 4,5 εκατομμύρια, Αϊστάιν είσαι. Βρε Αλέξη, γιατί μας τα έγκριβες αυτά? Ενώ στην γειτονική Τουρκία έχουμε μία αύξηση μόλις 70% των καμένων εκτάσεων λόγω της κλιματικής κρίσης, και στη γειτονική Ιταλία μόνο 90%. Εμείς έχουμε 330, σύμφωνα με τον Αλέξη. Στη δε Πορτογαλία την τελευταία εξαετία μείωσαν τα καμένα δάση κατά 15%. Αυτό λοιπόν έγινε, μας τα εξηγεί τώρα ο Τσίπρας, χαίρετε, ότι έγινε γιατί πήραμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί εκεί το Ταμείο δεν ήταν μόνο ανάκαμψης, ήταν και ανθεκτικότητας, και οργάνωσαν πυροπροστασία, πολιτική προστασία. Θέλεις να πεις, Αλέξη μου, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί πιστά όλα αυτά που έκανες εσύ όταν ήσουν κυβέρνηση? Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γι' αυτό και εσύ είπες ότι δεν θα βάλεις άλλους φόρους, σε καλύπτουν οι φόροι που έχει βάλει ήδη η Νέα Δημοκρατία. Έχω καταλάβει κάτι λάθος?

Είπε και κάτι σωστό βέβαια, ότι η κυβέρνηση πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Αλλά ο ΔΕΔΙΕ αυξάνει κάθε τρεις και λίγο το πάγιο στους λογαριασμούς και δεν έχει προχωρήσει το έργο. Αχ βρε Αλέξη μου, τι νομίζεις, μία φορά χρυσόψαρα, πάτε χρυσόψαρα. Γιατί δηλαδή αν γίνεις αύριο κυβέρνηση, θα βουρδουλίζεις και εσύ τον ΔΕΔΙΕ όπως θα βουρδουλίζεις τους μεγάλους εισοδηματίες.

Είμαστε ό,τι ψηφίζουμε μέχρι να ψοφήσουμε όλοι. Οι πολιτικοί δεν ψοφάνε. Οι πολιτικοί είναι σαν λοφίνικα. Πεθαίνουν και στη θέση τους ξεφυτρώνουν άλλοι, ίδιοι.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιβί που έχει φέρει το απόλυτο street food experience στο νησί. Το απόλυτο όμως, με γεύσεις που σε κάνουν σκλάβο τους. Παθαίνεις εθισμό. Το Walk and Roll. Ολόφρεσκα σούσι που φτιάχνονται καθημερινά με φοβερά υλικά φυσικά. Λαχταριστά νούντλς, πάρα πολλές διαφορετικές συνταγές.

πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ προσιτές τιμές και φυσικά ολόφρεσκα υλικά. Work and roll. Μπορείς τώρα να απολαύσεις όπου και αν βρίσκεσαι το αγαπημένο σου street food, γιατί έχει και delivery φυσικά. 2-6-9-5-0-22-4-62. Walk and roll. Και μετά θα τραγουδάσει εκείνο το τραγουδάκι του Βαγγέλη Γερμανού που έλεγε «Σκλάβο σου για

πόσες μέρες πέρασαν από τις φωτιές στην Αττικοβιωτία και ακόμα δεν έχουμε μάθει το όνομα του ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών.

Ναι, να μην είμαστε και περίεργοι, ξέρω, ξέρω. Αντί και τι θα γίνει άμα μάθει με το όνομα. Μήπως θα του κάνουν τίποτα. Άμα ήταν θα το είχαν κάνει.

Εάν περάσετε εδώ από το ποτάμι στην πόλη και σας έρθει μια περίεργη μυρωδιά, μην ανησυχήσετε. Φτιάχνουμε καινούργια παραγωγή τοπικής κολόνιας μπουγαρίνι με ενσωματωμένες κουραδίτσες. Και επειδή φυσάει, σκορπάει τις μυρωδιές ο αέρα. Παρεπιπτόντως, επειδή φυσάει, προσέχουμε για τις φωτιές, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Δεν πετάτε τσιγάρα αναμένα. Δεν κάνετε μπάρμπεκιου. Δεν χρησιμοποιείτε μηχανήματα. Σε χωράφια και κοντά σε... βάση. Προσέχουμε γενικώς.

Κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. «Οδύσσια», πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. «Οδύσσια», το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη, είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικό,

0: Γενικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Δόνιδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Περιγιώκος στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι τα Blessers The Market, τα ζακυθινά σούπερ μάρκετ, αυτά που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα που είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Σε όποιο ράφι καλπάτε θα βρείτε προσφορές, γιατί στα Blessers The Market οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδου, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους, το Κάσια Καρίστη Αναπαύσεως, που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες, και αν πάτε εκεί θα μάθετε καινούργιο τρόπο αγορών και θα βγαίνετε ακόμα πιο πολύ κερδισμένοι. Στην πόλη Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρη, στους Αγίους 40. Και στην πλατεία Σολομού, όπου εκεί υπάρχει και ο διάσημος Γρηγόρης με τα φοβερά προϊόντα. Blessers The Market ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης. Λοιπόν, βγάλαμε είδηση από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο. Εχθές, που είχε μια πανηγυρική θεία λειτουργία μαζί με τους προκαθήμενους των εκκλησιών Αλεξανδρίας και Αλβανίας, έκανε αποκαλύψεις, μίλησε με τον Μητσοτάκη. Εν πρώτης του ευχήθηκε παραστικά για το μικρό ατύχημα που είχε με το ποδήλατο, οπότε η γρήγορη επούλωση των τραυμάτων του Μητσοτάκη οφείλεται στην ευλογία του Πατριάρχη. Εν δευτέρης, και το πιο σημαντικό, αποκάλυψε ότι ο Μητσοτάκης του ζήτησε να κρατήσει μία μέρα το Σεπτέμβρη του 27, προκειμένου να τελέσει το μυστήριο του γάμου του γιού του, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκαρη. Και το είπε ο Πατριάρχης, ίσως εάν έχω υγεία θα δούμε. Έλα παιδιά, πρέπει να κερδίσεις τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να πάει να παντρέψει το γιο του και να μην είναι πρωθυπουργός και να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αν είναι δυνατόν. Εμπρός να σηκώσουμε το γάμο πάνω από το Πατριαρχείο, γιατί εκεί θα γίνει ο γάμος. Με τη Μαρία Σάκαρη. Πόσες επιτυχίες πια.

Από σήμερα ξεκινούν οι προβολές της ταινίας Spider-Man. Καινούργια μέρα. Brand new day. Σταθερινός σινεμά Χρήστος Λέγκας. Παρακαλώ προσέξτε τις ημέρες και τις ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Λέγκας. Και το Σάββατο πάντα στο Λέγκας στις 11. Spider-Man καινούργια μέρα. Θα ακολουθήσουν νέες ημέρες και ώρες προβολών. Αλλά προς το παρόν μπορούμε να ανακοινώσουμε μόνο αυτά. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Spider-Man καινούργια μέρα. Στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Η ταινία Οδύσσια δεν τελείωσε. Θα συνεχίσει τις προβολές Δευτέρα, Τρίτη

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος, εκεί που η Αγγελική Παρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά το επίπεδο. Ο χώρος έχει γίνει, δεν θέλεις να φύγεις από εκεί μέσα. Και μόνο τη θέα στη θάλασσα φτάνει. New Life Beauty Club είναι επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος για γυναίκες και για άντρες. Ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον τομέα της αισθητικής κάνει πρεμιέρα εκεί. Όλες οι νέες μέθοδοι, όλα τα θαυματουργά αποτελέσματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα με την κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων RF. Σύσφυξη, τόνωση και αναδόμηση είναι τρεις λέξεις, αλλά με μία θεραπεία. Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο αποθεραπείας, η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διαγείροντας την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Έτσι το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο και νεανικό. Μην το σκέφτεσαι, ξεκινά σήμερα. New Life Beauty Club είναι Κρυονερίου 42, 2695022820.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια, πιστή στο μυρικό έπος, εντυπωσιακή ως blockbuster, βαθιά αντιπολεμική, καταδικάζει το μίσος και πενθεί για το τέλος του δικού μας κόσμου. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron και η συγκλονιστική Samantha Morton στο ρόλο της Κίρκης. Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη είναι το ταξίδι μας στην Ελλάδα που προσπαθούν να ξεχάσουμε.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Καβιταντή, τι κάνεις?
3: Γεια σου, καλά.
2: Καλά είσαι? Να σου πω, θέλω να πάω μια βαβκάδα με τον Κίμωνα, εγώ, εσύ και η Βούλτεψ. Τα στενά του Ορμούζ, με Αποστόλη.
4: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
3: Πιάνω στενά.
2: Του Ορμούζ, μη με γαμάς, σε παρακαλώ.
3: Όχι, θα το πεις 5 φορές.
2: Όχι και 5, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
3: Α, ωραία.
5: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
6: Αποστόλη μου.
3: Έλα μου.
6: Τι κάνεις?
3: Καλά εσύ?
6: Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Λοβέρδος όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά, το έλεγε σοβαρά ή αστεία?
7: Αλλά η διαφθορά αυτή η οποία υπάρχει δεν αφορά το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο!
3: Είναι δυνατόν να λες αυτό στα αστεία? Σοβαρό βέβαια. Καταρχάς το λέω Λοβέρδος. Για να το λέω Λοβέρδος, ναι. Μόνο σοβαρό μπορεί να είναι.
6: Να πω σαν ανέκδοτο, ξέρεις αν τι ακούστηκε. Σαν να λέει ότι η Μαρία Κάλλας δεν έχει καμία σχέση με την όπερα.
3: Έχει.
6: Κάπως έτσι ακούστηκε, δεν ξέρω.
3: Να.
6: Να σου πω κάτι έγκυρο. Έχω ένα φίλο στη Λάρισα, ο οποίος έφτιαξε κάτι μέσα σε αυτή την αίθουσα της διοίκησης. Είναι μάστορος, δεν θα πω τι, για να με τον εκθέσω. Και του είπαμε, θα σε πληρώσουμε 7.000 ευρώ, αλλά θα κόψεις τιμολόγιο 25.000 ευρώ και θα σε πληρώσουμε το ΦΠΑ. Το περίμενες αυτό?
3: Ωραίο, νοικοκυρεμένο.
6: Έτσι, μπράβο.
8: Έλα μωρή τρέλα, δεν το πιστεύω. Κουνιούμενο από Χανιά. Τι κάνεις καλένου?
3: Έλα φίλε μου.
8: Όλα καλά?
3: Καλά εσύ?
8: Μια πορεία έχω το φιλιορό που ακούω αυτή τη αχαρακτήριστη εξόρυση στην οδό Μυραμπό.
9: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
3: Ναι, λίγο σεβασμό στους εξόριστους Έλληνες.
8: Ναι, ναι, εντάξει, γι' αυτό δεν χαρακτήρισα καθόλου. Μα λέει λοιπόν η κυρία ότι στο τραπέζι που ήταν για 8 καθόμουσαν 15.
9: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
8: Κανα δυο ονοματάκια δεν μας λέει.
3: Σωστό, για να δούμε πού είναι σήμερα αυτή. Σωστό.
8: Έλατε, δεν μας πήγαν 2-3-5 ονοματάκια που είναι ο πρόεδρος.
10: Και οι εξωγήινοι να ακούσουνε.
3: Α, δεν ακούνε αυτοί συνήθως.
10: Μαρκώνει το βουλευτή, όχι, να ακούσουνε όπως βρήκανε, όχι όπως ξέρανε. Εδώ τι βρήκανε, τις παλιές εκκλησίες από την Πάτρα μέχρι την Αθήνα όπου θέλουνε πάνε. Ή και στο παλιό μερολόγιο έχουμε ξενώνα χρήματα.
3: Πιστεύεις οι εξωγήινοι ακούνε Ελληνοφρένεια?
10: Ναι, θα τους βάλουμε όλους, ναι, παντού.
3: Ναι,
10: ναι, γιατί τώρα τον Ιούλιο θα τους αμολύσει. Ο Ομπάμα και ο Τραμπ τρέχουνε, εντωμεταξύ οι αποκαλύψεις τρέχουνε. Αλλά και οι χριστιανοί να είναι έτοιμοι να τους αποδεχθούν. Γιατί βλέπουμε, να βλέπουν αυτό το βιβλίο που είπαμε, το 5 είμαστε μόνοι στο διάστημα, εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότητες θεολόγων ζωή.
3: Οπα.
10: Όλοι οι χριστιανοί να το ξέρουν, μόλις έρθουν να ξέρουν, ήρθαν του Θεού πλάσματα είναι κι αυτοί, να τους βάλουμε. Και μετά όμως, επειδή τρέχει τώρα η αποκαλύψεις από την Άννα Παολίνα Λούνα.
3: Ποια είναι αυτή πάλι?
10: Congress Woman.
3: Ποια είναι η Άννα Παολίνα Λούνα? Έπαιζε στο Μιλάγκρος η Αντίθεση?
10: Congress Woman είναι, όχι, είναι.
3: Έλα στο... τώρα, σίγουρα έπαιζε βραζιλιάνικο.
10: Από τη Ας μοιάζει έτσι, δε. Κι άλλοι πολλοί, αυτοί οι πιλότοι που καταθέτουν.
3: Ναι, ονόματα πες μου, ονόματα.
10: Ο Μπρόλαντ, ο Μπούρλισον που ήταν και...
3: Ο Μπούρλισον, ο Μπούρλισον δεν έχει κάνει ο Μπούρλισον πράγματα.
10: Ο Ντέιβιτ Γκράς, ο...
3: Α, είχες ονόματα τελικά, εγώ μπλόφαρα, αλλά έκατσε.
10: Καταθέτουν και είναι και ένας δημοσιογράφος Σνάπ που ανακατέθεται από χρόνια.
3: Αχ, αυτή η μουσίτσα ο Σνάπ, αχ, δεν βάζει παντού τη μόνη του.
10: Άλιεν σε μπογκάς, ζων λίρ, άλιεν σε αρχίαρ εν ροντ φρέντς, να βάλουν όλοι να τα βλέπουν αυτά, να είναι προετοιμασμένοι.
3: Δεν βλέπουν, βλέπουν κάτι βλακίες στο Netflix, άσε με τώρα, λοιπόν, και Άγιο Έρωτα, τέλος πάντων, λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει, γεια.
11: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Δημήτρης Αλεξάνδρου ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη, αν καταλάβατε.
3: Δεν κατάλαβα.
11: Τηλεφωνώ εκ μέρους του Άκη για ένα χάσκι που πουλάτε σε φθηνή τιμή σχετικά.
3: Δεν χάσκι πια, δεν χάσκι.
11: Κοιτάξτε, δείτε, μου είπατε πουλάτε ένα χάσκι γύρω στα 30.
3: Το όνομα εγώ. Πείτε μου πάλι, είστε τη Τούνη ο σύζυγος.
11: Τη
3: Τούνη. Τη Τουνάρα.
11: Συνωνυμία.
3: Ω, κρίμα. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Okay. Ναι, έχει άλλο χρώμα μάτια, δεν ξέρω αν σε ενοχλεί αυτό.
11: Όχι, καθόλου.
3: Το ένα χάσκι μπλε, το άλλο χάσκι σκούρο, καφέ, τέτοιο, καστανό.
11: Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα το μπλε αρσενικό ή θηλυκό, γιατί δεν μου πω Άκη.
3: Α, θέλετε το ένα μάτι από τα δύο? Τρώτε το κεφαλάκι γενικώς και στο αρνί, σας αρέσει?
11: Τι έτσι πω, αγαπητέ μου.
3: Μα τι μου λέτε, προτιμάτε το ένα? Το ένα μάτι δεν θέλει, το άλλο θα το κάνω πειρα. Τι θα το κάνω το σκυλί?
11: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Κοιτάξτε, εγώ είμαι παντρεμένος απλά στη Σουηδία, γι' αυτό και το παίρνω. Γιατί εδώ και το κλίμα δεν έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα, απλά για ένα χρονικό διάστημα.
3: Α, και θα φύγει μαζί με σκυλί, χάσκι?
11: Ναι, υπάρχει κάποια συνάντηση που μπορούμε να κάνουμε για να το πάρω?
3: Μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά τώρα στο αεροπλάνο έχω κάτι τι σακούλε αυτέ που ρουφάμε τον αέρα. Μα θέλετε να το πάτε στο αεροπλάνο, είναι λίγο φλάφι. Είναι φουντωτό. Είναι κάτι σακούλε που βάζει στη σκούπα την ηλεκτρική. Το βάζει μέσα του σκυλί, ρουφά στον αέρα και μετά χωράει και στην τσάντα σου την χειραποσκευή.
11: Μάλιστα. Δεν μου τα είπε αυτά ο Άκης.
3: Σας το λέω εγώ, βρίσκω τρόπους μεταφοράς. Δεν ήξερα ότι θα έρθείτε απ' έξω.
11: Εντάξει, ό,τι και εγώ, λόγω και δουλειά έχει κατέβει. Απλά χρειάζομαι να χάσει και πιο λίγο οικονομική τιμή για να το πάρω λίγο, να το έχω σπίτι. Παιδιά δεν έχω, μόνο γυναίκα.
3: Ναι, οκ. Okay. Ωραία, ναι, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Δεν παρέχω τις σακούλες που σας λέω που ρουφάνε τον αέρα.
11: Ωραία, κάποιο τηλέφωνο.
3: Έχει το σούπερ μάρκετ, τι τηλέφωνο, βρίσκει εύκολα.
11: Ποιο σούπερ μάρκετ?
3: Έχει ο έχουν όλοι νομίζω έχουν τρεις σακούλες.
11: Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Ενώ έχετε κάποιο άλλο τηλέφωνο συνοηθούμε.
3: Γιατί εδώ δεν συνοηγιόμαστε? Στο άλλο τηλέφωνο θα μιλάμε καλύτερα.
11: Δεν ξέρω, μπορεί.
3: Εδώ τα λέω όλα.
11: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Χαίρομαι γι' αυτό. Εντάξει, είναι επίσης στηρωμένο.
3: Κοιτάξτε, ναι, είναι στηρωμένο κυρίως για λόγους που κατά λάθος γινόταν κάποιο ατύχημα, έμενε έγκυος. Και επειδή είναι αμαρτία, όπως λέει ο Σερβετάλης, να κάνουμε άμβλωση.
12: Η άμβλωση για μένα είναι μια δολοφονία. Δηλαδή είναι απροστάτευτα πλάσματα τα οποία προτιμάμε να τα σκοτώσουμε.
3: Το στηρώσαμε, μην έχουμε τέτοια ατυχήματα. Γιατί είναι αμαρτία και στα σκυλιά, ας πούμε, η άμβλωση.
12: Αισθάνομαι ότι η θέση της γυναίκας και δεν την τιμά να ταυτίζεται με μια δολοφονία.
11: Άρα μιλάμε για θηλυκό, από ό,τι κατάλαβα.
3: Μιλάμε για θηλυκό που δεν θα μείνει έγκυος. Για να μην έχουμε, γιατί μετά ο Σερβετάλης, άμα βγαίνουν, τα πετάει στα σκουπίδια, λέει. Τα πετάει στα ορφανοτροφία για να μην πετάξουμε σκυλιά, γι' αυτό λέω.
12: Είναι προτιμότερο για μένα να πάρει την ευθύνη κάποιο, να το κυοφορήσει και μετά στο πετάξει. Ας το δώσει σε ένα ορφανοτροφείο.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, να πετάξουμε και αυτόν λόγο.
3: Δεν ξέρω τι λέτε.
11: Τέλος πάντων.
3: Άντε, να είστε καλά.
11: Λίγο το όνομά σας. Το όνομά σας.
3: Ορίστε.
11: Το όνομά σας λέω.
3: Πεντρετζίκης.
11: Πεντρετζίκης, το μικρό.
3: Απόστολος.
11: Απόστολος. Ωραία. Εντάξει, αν είναι, θα συνοηθούμε να μιλήσω και με τον Άκη για το σκυλί. Να το
3: έγινε.
11: Πάρω, γιατί φεύγω σε μια εβδομάδα.
3: Ναι, ναι, μπορούμε να το πακετάρουμε εύκολα, δεν είναι πρόβλημα.
11: Έγινε. Κύριε Πεντρετζίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
13: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
3: Καλά είμαι.
13: Μπράβο, ρε Απόστολε. Είμαι πολύ χαρούμενος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί δίνετε επιλογές στον Έλληνα πολίτη για να αποφασίσει. Έχουμε τον Βασιλιά, την Κωνσταντοπούλου, την Καριστιανού, τον Βελόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμάς?
13: Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας παρουσιάζετε όλες αυτές τις επιλογές?
3: Ναι, να έχει να διαλέξει ο καθένας.
13: Ναι, πρέπει να ενημερωθούμε για να διαλέξουμε μετά. Και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εσύ τι ψηφίζεις?
3: Εγώ το σκέφτομαι για Τσίπρα τώρα.
14: Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές.
13: Α, ωραία. Ωραία.
3: Με έχει πείσει, ναι. Ήταν δερματόδετο το βιβλίο και λέω: εντάξει, είναι καλή έκδοση. Πρέπει να το ψηφίσουμε.
13: Α, είναι δερματόδετο.
3: Το δικό μου τουλάχιστον, δεν ξέρω. Πώς ήταν καμιά συλλεκτική, έστειλε στους δημοσιογράφους, δεν ξέρω.
13: Α, μάλιστα.
3: Δεν είναι για την πλέμπα όλα, αλλά ναι.
13: Ναι, ναι, δεν είναι για μας, ναι.
3: Δεν μπορεί να είναι για όλους, καταλαβαίνεις.
13: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο.
15: Έλα, μωρή Λουλού, να σου πω, ξέρεις γιατί πήρα τώρα.
3: Γιατί?
15: Ήθελα να βγάλω κακιούλα, ρε φίλε, μπορώ?
3: Βγάλε, σιγά.
15: Να σου πω, ξέρεις τι, άκουσα το γυμναστηριακό, προπέδρε, που του λέγες θα πάει στο φαντάζο το γυμναστηριακό στην Τάλα να περιμένει να πάρει σουβλάκι κάτω στο πάρκο Τρίτσι. Πάγει πολύ γέλιο. Έχω δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε, χερεκάκια ή χερεκακία στα χέρια μου που τονίζεται, αλλά όταν οι δεξιοί καταλαβαίνουν ότι το κράτος σύγε τα αρχίδια του αυτού που υποστηρίζουν τόσα χρόνια, τρελαίνονται, ρε φίλε. Θυμάστε τον άλλο που λέγεται θα ρίξω χειροβομβίδα?
3: Ποιον?
15: Τον άλλο, ρε, που λέει.
3: Α, του Σταβέντο που λέει: έχω μια χειροβομβίδα.
16: Έχω μια χειροβομβίδα. Μια στρεμμένη βίδα. Και έρχομαι για σένα.
15: Όχι, ρε, τον άλλο, ρε, που λέγεται χειροβομβίδα, θα ρίξουμε, ρε, που είναι ένα αγρότη που μπήκε μέσα και φώναζε να μπει δεξιό που ήταν γάμα και αυτό είναι δεξιά.
17: Ρε, χειροβομβίδα, θα ρίξουμε, ρε.
3: Πού, για πείτε.
17: Πεθαίνουμε!
15: Τελικά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες. Εγώ για το φιλαράκι το Βασίλη στεναχωριέμαι. Αλλά θα καταλήξουν οι ταξιτζίδες από το γυμναστηριακό να έχουν το ακριβότερο κολόγαρτο, ρε φίλε. 50.000 για μισό χαρτί. 50.000. Φιλιά τα κολομπέρια, έβγαλα κακία, μουστάρα.
3: Αλλιώς καθαρίζει αυτό όμως. Τέλος πάντων.
15: Εντάξει.
3: Πού να ξέρετε εσείς τώρα, γίδια είστε.
15: Ναι, φίλε, ναι, έχει και το γρέζι. Να πούμε, ξέρεις που στο ναι, μια χαρά.
3: Τώρα λίγο είναι.
17: Να σου πω, μπορώ να τα φτιάξω με το γυμναστηριακό.
3: Μπορείς, δεν ξέρω αν θέλει αυτός όμως, δεν νομίζω να σε θέλει.
17: Εγώ το καλοκαιράκι, γιατί θα καθόμαστε στο αεροδρόμιο εκεί στο Everest να πίνουμε καφεδάκι. Να είναι καλά. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα ψηφίσω τον Τσίπρα. Ο αντιγυμναστηριακός ψηφίσει κουκουέ, να έρθει να τον κεράσω καφέ. Είδες πόσο λάτζι, έτσι.
3: Πολύ.
17: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, θα κοτώ. Λοιπόν, κουκουέ γυμναστηριακέ και έλα να σε κεράσω καφεδάκι στο Everest.
18: Έλα, Αποστολή μου.
3: Έλα.
18: Να μιλήσουμε λίγο για λαούς με αρχίδια και για λαούς αρχίδια.
3: Άντε, ναι.
18: Λοιπόν, ξέρεις ότι η ισπανική κυβέρνηση, που σιγά δεν είναι τίποτα, ένα Τσίπρας είναι αυτός, έχει κρατήσει μια πολύ σωστή στάση στο θέμα με το Ιράν και με την Παλαιστίνη. Σωστά.
3: Ναι.
18: Ναι, ξέρεις ότι και οι Καταλανοί και οι Βάσκοι θέλουν αυτονομία από το ισπανικό καθεστώς. Βγήκαν οι Ισραηλινοί σαν τέτοιες καριόλες που είναι μια ζωή και θέλουν να κάνουν όλο τον κόσμο να το διχάζουν και είπαν ότι θα βοηθήσουν για να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία των Καταλανών και των Βάσκων. Οι Καταλανοί και οι Βάσκοι είναι τόσο περήφανοι λαοί που είπαν ότι το τι προβλήματα έχουμε με την Ισπανία θα τα λύσουμε μόνοι μας. Εμείς είμαστε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης και του λαού του Ιράν. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι λαοί, θα σου πω εδώ για τους Κούρδους που για μένα είναι πολύ διαφημισμένοι. Το 22 οι Κούρδοι είχαν πολεμήσει στο πλευρό των Τούρκων κατά των Μικρασιατών. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και ιδιαίτερα σκληροί. Απλά μετά ήταν ότι επειδή φάγαμε την παραπληροφόρηση και η αριστερά αγαπούσε τους Κούρδους και για να μην μας πούνε αντισημίτες, δεν έλεγαν ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά των Ελλήνων Μικρασιατικών τα κάναν οι Εβραίοι και οι Κούρδοι και όχι οι Τούρκοι, έμπασε περιπτώσει. Μετά οι Κούρδοι πολέμησαν υπέρ του Ιράκ εναντίον του Ιράν επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του Σαντάμ επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι. Μετά πολέμησαν κατά του μετριοπαθού και δημοκρατικού Άσαντ επειδή του βάλανε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι γιατί του υποσχέθηκαν κράτο. Και τώρα οι Κούρδοι θα πάνε να πολεμήσουν και κατά του Ιράν. Λοιπόν, αυτό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ λαών με αρχίδια και αρχίδια λαών.
19: Μωρό μου.
3: Όλα.
19: Πώς πήγατε με τη φαντασίωση?
3: Ποια φαντασίωση?
19: Αυτή που είμαστε κυρίαρχος λαός.
3: Α, ναι, ναι, ανάψαμε.
19: Που είμαστε υπερήφανοι. Που έχουμε πάρει τα καλύτερα και οι Τούρκοι τρώνε τη σκόνη μας.
3: Τι τρώνε?
19: Τη σκόνη μας.
3: Να φάνε.
19: Και. Σκουπίστε τα παιδιά. Επίσης, έχω να πω ότι αυτός ο Φλωρίδης.
3: Η πολλή τηλεόραση σου έχει κάψει τα εγκεφαλικά κύτταρα.
19: Τα είχα καμένα από πριν, εγώ.
3: Έλα, αποκλείεται.
19: Όχι, όχι, έχει γεννήθει. Λοιπόν, να σου πω, αυτός ο Φλωρίδης το χούι δεν μπορεί να το κόψει όταν ήταν μικρό μέτρα για του πόντου του και τώρα που μεγάλωσε μετράει την αίθουσα. Έχει βγάλει τη μεζούρα. Γενικά με μια μεζούρα είναι.
20: Η αίθουσα αυτή, εντοσυνόλο τη, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα.
21: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
22: Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
19: Λοιπόν, επίσης, να δω τώρα ρε πούστη μου, που ο δημοσιογράφη σοβαρή, σα πήρανε τη σάτυρα να δω τι δουλειά θα κάνετε. Να σε δω στα φανάρια να μου πουλά χαρτομάτιλα και εγώ να μην τα παίρνω ρε πούστη μου. Βγήκε ο Ζαχαρό, ήταν με τον Γεωργιάδη και βγήκε και του λέει μήπω υπουργέ μου έχουμε πολλού γιατρού γιατί έχουμε πάρα πολλά νοσοκομεία. Το καψές.
3: Να
19: δω τι δουλειά θα κάνει.
3: Του καλύτερου έχουμε.
19: Και εσύ και ο Θήμιο. Και ένα τελευταίο, α προσευχηθούμε όλοι μαζί. Αυτού του Τίλιαν, πώς το λένε, με το Predator, παιδί μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
23: Ρε, ο Αποστόλης.
3: Ναι, ναι.
23: Ο Λάμπρος ο Κυρίτσης είμαι από την Άσπακτο.
3: Γεια σου.
23: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και δυστυχώς δεν αλλάζουμε Μητσοτάκη. Σώσει σάτυρα και να του βάλετε.
3: Τίποτα αυτή λες, ε. Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε Μητσοτάκη, το θέμα είναι εμείς να αλλάξουμε το Μητσοτάκη.
24: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
25: Καμίσου.
24: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
23: Μάλιστα, ο λαός να ξυπνήσει, να ξυπνήσει το Βολεψάκιας. Καταλάβατε.
3: Καταλάβαμε.
23: Είμαστε Βολεψάκιας λαός. 26 χρόνια έχω κάνει στο εξωτερικό. Τέτοια χαρά δεν τα έχω δει πουθενά.
26: Το θέμα είναι εδώ τώρα, δεν είναι ποιο θέλει να είναι πάνω, ποιο θέλει να είναι κάτω. Πάντως στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχικούς κομμάτων.
27: Εσύ μη ρουφιανεύσεις λοιπόν. Εγώ όμως έχω να πω ότι Φλωρίδη είσαι πολύ ξεφτύλα, ρε φίλε. Και έλα να με βρεις να μου κάνεις και μήνυση. Ένα αυτό. Δεύτερο, κάτι είπε ο Θήμιος στην αρχή της εκπομπής για την ηθική εντός εισαγωγικών, φαντάζομαι, της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει τέτοια.
27: Η ηθική λοιπόν αυτού του κόμματος, όλου του κόμματος και των ψηφοφόρων, έχω και φίλους, δεν έχει σημασία όπως. Άλλοι έχουν φίλους ομοφιλόφιλους, εγώ έχω και φίλους νεοδημοκράτες. Τελείωσε όταν έβαλε τον Καραμαλή υποψήφιο. Εκεί τελείωσε, εκεί δεν υπάρχει ηθική. Δεν μιλάμε για αυτούς που ψήφισαν συγκεκριμένα τον Καραμαλή, εκεί είναι τελειωμένο το θέμα. Και να βγει ο φίλος ο γυμναστηριακός, ο ταξιτζής, να το δικαιολογήσει αυτό, να πει όχι, δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.
0: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Ο Στάθης ο Κερκεραίος.
3: Μπράβο.
0: Ο Θήμιος.
3: Ο άλλος.
0: Ο άλλος. Η δημοσιότητα είτε αναφέρεται σε θάνατο είτε σε χαρμόσυνο γεγονός φέρνει τεράστια έσοδα. Τηλεοπτικά, δημοσιογραφικά δεν γίνεται καμία εξαίρεση. Και στο πένθος και στη χαρά. Αυτά προς γνώση.
3: Μάλιστα, τώρα ξέρουμε.
0: Μπείτε πιο μέσα.
3: Οπα, και αν πονέσει.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
0: Στο επανειδήν σε παρένθεση.
3: Επανακούιν θα έλεγα.
0: Ναι, μα γι' αυτό το έβαλα σε παρένθεση.
3: Α, το κατάλαβα, δεν την είδα καλά. Νόμιζα ήταν αγγίλη.
0: Όχι, το ξέρω, ναι. Και εγώ δεν άκουσα. Και εγώ, δεν άκουσα. Εγώ είδα πολύ καλά, μάλιστα.
3: Ναι, μάλιστα. Όλα καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Και απλώς σας ακούω.
3: Και εγώ σας ακούω. Κοίτα να δεις. Ελά. Σας ακούω και πριν άκουγα.
1: Απλώς ακούω τα προπολιτικά.
3: Πολύ καλή επιλογή.
1: Έγινε καμάρι μου, σας ευχαριστώ.
3: Και εσύ να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μας το δηλώσατε.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Όπα, τι έγινε, νόμιζα να είχες κακαρώσει.
2: Κοίτα, αυτά που θα σου πω τώρα δεν τα έχετε ξανακούσει. Ούτε εσύ, ούτε εκπομπή. Και το έχετε τώρα αποκλειστικά για ένα που έγινε τότε που πήγα και πρέπει να τα ακούσετε.
3: Είναι... Σε βιάσανε και σε κρατήσαν σε υπόγειο απαγωγή.
2: Κάτσε να σου πω.
3: Α, ούτε.
2: Αυτό έγινε, αν θυμάσαι, 13 Οκτωβρίου του 2024, όταν πήγα στα γραφεία του Πασόκ, η Χαριλάου Τρικούπη, και φώναξα εκεί, όλοι περιμέναν τον Ανδρουλάκη και πήγα και φώναξα ότι το Πασό κατέστρεψε την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Πανδρέου.
3: Αλήθειες, είπες αλήθειες.
2: Ναι, α, ευχαριστώ που μου το λες.
3: Και τι συνέβη?
2: Με συλλάβανε.
3: Μπράβο.
2: Με συλλάβανε. Αυτή νομίζω ήταν η 101 τη σύλληψη και με πήγανε για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Εδώ είναι τώρα.
3: Αμάν, σε πετάξαν στα σκυλιά.
2: Αυτό είναι που θέλω να ακούσετε και εσύ και όλοι οι ακροατές. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Είναι για πρώτη φορά, το έχετε αποκλειστικό. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι εγώ καταγγέλω την αστυνομία. Είμαι εναντίον της, γιατί την καταγγέλω και για σωματική κακοποίηση και τις 113 συλλήψεις.
3: Σε χαλάσανε, Λουκά, λέγε. Σε πυρπηλέψανε. Τι σωματική κακοποίηση, τι είναι αυτά?
2: Δεν λέω το αστυνομικό τμήμα εξαρχείων. Αυτό το λέω θαύμα των εξαρχείων. Μου φέρθηκαν τέλεια. Σε αντίθεση με αυτό που μου είχαν βρεθεί ως τώρα. Άφησε με να τελειώσω, σε παρακαλώ.
3: Πού ήσουν χαμένη τόσο καιρό, θέλω να μου πεις.
2: Όχι, αυτό θέλω να πω.
3: Α.
2: Στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων σου λέω, για όλες τις συλλήψεις.
3: Φυλακή ήσουν.
2: Καταγγέλω σωματική κακοποίηση από την αστυνομία, και σωματική και ψυχολογική. Μου είχαν κάνει όλο μελανιές στο σώμα, να με χτυπάνε στα πόδια.
3: Μερακλείδικα πράγματα πάντως.
2: Δηλαδή, ξέρεις τι έχω περάσει, σωματική κακοποίηση από αστυνομία.
3: Ω, δεν ξέρω. Εγώ στο Τσίπρα σε είδα τελευταία φορά, στο Παλάς.
2: Εκεί με συνέλαβαν και ήταν 113η σύλληψη αυτή. Άκου τώρα, εκεί για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, γι' αυτό το λέω το θαύμα των εξαρχείων. Για πρώτη φορά μπήκα μέσα, όλοι οι θαυμαστές μου. Κυρία Λουκά, τι θέλει.
3: Λογικό, υπέγραψε πάνω σε κιλοτάκια.
2: Ο Βασίλης μου είπε, κυρία Λουκά, τι θέλετε να σας φέρω. Μου φέρανε νερά, μου.
3: Ο Βασίλης ποιος είναι, ο Παλαιοκώστας?
2: Μου φέρανε κρουασάν, μου φέρανε χυμούς. Απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει σαν
3: αυτό. Τους γεύτηκες τους χυμούς των κρατουμένων.
2: Γι' αυτό το λέω ότι το θαύμα των εξαρχείων. Να...
3: Ναι, φημίζονται τα εξάρχεια γι' αυτά.
2: Νομικό τμήμα των εξαρχείων. Σου λέω να με χειροκροτάνε. Μπήκα μέσα να με χειροκροτάνε.
3: Α, δική μας αυτή, τρολ. Ωραία.
2: Ναι, όταν μετά πήρα τηλέφωνο για να πω στον Βασίλη, ξέρεις, ότι θα μιλήσω για εσάς ένα ραδιό.
3: Ο Βασίλης ποιος είναι?
2: Αυτός μου φέρθηκε τέλεια. Πώς να στο
3: πω. Α, με το μικρό όνομα, ο Βασίλης. Κατάλαβα. Πώς να έχεις το κινητό?
2: Ο αξιωματικός υπηρεσίας εκείνη τη βραδιά.
3: Α, και με μπάτσο ήθελες να τριφτείς. Μπράβο.
2: Βρε, τι βλακίες, να σου κάνω καμιά μήνυση τώρα.
3: Α, να σου πω, πήγες και ρουφιάνεψες το εσουρού ότι σε βρίζω. Έτσι μου πάνε.
2: Όχι, κάτσε να τελειώσω.
3: Μου πάνε, έκανες καταγγελία στο εσουρού.
2: Κάτσε να τελειώσω το
3: άστα αυτά, ρουφιάνα.
2: Άκου τώρα, σου λέω, να με χειροκροτάνε γιατί με ακούγανε. Μου λένε, κυρία Λουκά, σας ακούμε.
3: Πώς να μη σ' ακούνε, μπορούν να μη σ' ακούνε και να σε αποφύγουν αφού εισβάλλεις. Συνέχισε λοιπόν, γιατί έχω αγωνία.
2: Και μετά, όταν μου καλέσανε ταξί, παρακαλώ μου
3: κύριε.
2: Όταν μ' άφησαν ελεύθερη, απίστευτο. Και εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όταν ήρθε το ταξί και βγήκα να το πάρω, αν έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείων, έχει κάτι σκαλιά προ τα πάνω.
3: Δεν έτυχε.
2: Έφτασα στο κεφαλόσκαλο, δηλαδή έφυγα από το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να κατέβω να πάρω το ταξί. Μόλι μόλις έφτασα στο Κεφαλόσκαλο ήταν όλες οι μηχανές της Δίας παρατεταγμένες, χιλιάδες μηχανές Δίας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων και μπροστά.
3: Και χειροκροτάγανε.
2: Αστυνομικό.
3: Είχα βγάλει τα πιστόλια και πυροβολούσα στον αέρα για να περάσει από κάτω.
2: Ήταν όρθιοι αστυνομικοί της Δίας.
3: Και ενώνανε τα γκλόπ στον αέρα για να περάσει από κάτω σαν υφούλα.
2: Και με το που με είδανε, με χειροκροτάγανε όλοι σαν.
3: Καλέ, τι χαμό έκανες. Η Κίμπερλι όταν περνάει τέτοιο χαμό δεν κάνει.
2: Δεν έχεις πάθει σοκ?
3: Αν έχω.
2: Με χειροκροτάγανε.
3: Έχω σοκ.
2: Όταν με είδανε σου λέω.
3: Σιξ-σακ σοκ.
2: Ήτανε χιλιάδες μηχανές.
3: Φωτιές άναψες, ανάφτρα, δεν τρέπεσαι, ανάφτρα. Ποιος ξέρει τι θα έβαλες πάλι.
2: Τμήμα Εξαρχείων.
3: Έβαλες αυτά τα πρόσεχα τα δερμάτινα που έχεις.
2: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα
3: Εξαρχείων. Τα σκέφτομαι και εγώ και ανταριάζομαι, θα αρχίσω να χειροκροτάω.
2: Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων χιλιάδες μηχανές.
3: Άστα αυτά τώρα, γκόμενο έβγαλες. Σταμάτα, γκόμενο έβγαλες.
2: Όλοι οι αστυνομικοί να με χειροκροτάνε.
3: Έρε με τους ενστόλους καύλες τώρα μεσημεριάτικα.
2: Να με χειροκροτάνε, σου λέω, σαν βασίλισσα, το κατάλαβες.
3: Ανταλλάξατε Tinder.
2: Είναι αυτά, δεν τα ξέρω, σατανικά είναι αυτά.
3: Δεν είναι σατανικά, κινητό, αλλάξατε αριθμούς.
2: Όχι βέβαια.
3: Με κανένα αστυνομικό, μπορεί να χρειαστεί κάτι.
2: Βρε, δεν ακούσει, σου λέω, πες μου, δεν έχει πάθει σοκ.
3: Έχω πάθει, τέλειωσε αυτό με το σοκ. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Άγανε όλοι οι αστυνομικοί, όρθιοι μπροστά στις μηχανές τους. Να ακούσει, σου λέω. Σαν να ήμουν η Βασίλισσα.
3: Δεν μου κάνει εντύπωση, για αυτούς είσαι Βασίλισσα.
2: Σαν να ήμουν εγώ που κυβερνάω, πρωθυπουργός.
3: Άργησε αυτό να έρθει.
2: Ναι. Έχω πει, θα είμαι η επόμενη πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Θεός.
3: Δεν σε βλέπω όμως να κινητοποιείσαι, χαμένη είσαι τόσο καιρό.
2: Πες μου.
3: Δεν βλέπω κινήσεις. Λοιπόν.
2: Αυτά να τα μάθει ο κόσμος. Και εσύ να τα μάθει και να ζηλέψεις, βρε. Να ζηλέψεις.
3: Α, γι' αυτό μου το πες, για να μου την πει στο μάτι. Δεν τρέπεσαι, μωρή, να κάθομαι να ζηλεύω εγώ που δεν έγινε η πρωθυπουργός.
2: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι οι.
3: Πω, φλεξάρισμα κάνει τόση ώρα. Ντροπή σου, δεν τρέπεσαι.
2: Δεν έχει πάθει σοκ, με χειροκροτάγανε όλοι.
3: Έχω.
2: Όλοι οι αστυνομικοί Δίας μπροστά στι μηχανέ όρθιοι με χειροκροτάγανε.
3: Δεν είχα καλύτερη γνώμη για του μπάτσου. Μην προσπαθεί, μην επιμένει. Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί κουράστηκα. Γεια.
2: Να τα μάθει ο κόσμος.
3: Γεια τώρα, έλα, το παράκανε.
2: Και όλο ο κόσμο.
3: Εντάξει, τον πουλο, γεια.

0: Stigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Το καλοκαίρι έχει το

Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ορτοκούκλα μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10.

0: υπομονής Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time! Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
5: 26 950 25 798.
6: Stigma Radio.
7: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
8: Επίσης.
7: Ήθελα να σου κάνω ένα σχόλιο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ σωστός.
8: Είμαι.
7: Αλλά να ξέρεις ότι όταν σε παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο, ο Γιάννης ο Παπασάμης που σου μιλάει τώρα.
8: Ποιος?
7: Επειδή ενδιαφέρομαι σε κάποια θέματα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε κομμουνιστές. Και όταν τα λέμε με διαφορετική όψη και χρειά, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεσαι. Σου είχα πει να μου βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, δεν τον έβαλες. Δεν πειράζει όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που στηρίζουμε το κόμμα και οπαδοί και φίλοι. Ανεξάρτητα από αυτό, επειδή δεν θέλω να το εντεχτεί.
8: Καταρχάς το έβαλα, αλλά οκ, δεν πειράζει.
7: Το έβαλες.
8: Ναι, την Παρασκευή.
7: Να σου ζητήσω λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί οι άντρες, όπως λέει ο Καζαντζίδης, ζητάνε και συγγνώμη.
9: Μα τελευταία πια φορά συγχώρεσαι με.
7: Και συγγνώμη για την. Γιατί προσπάθησα να το ακούσω τον ήλιο του Ιάννη τη προάλλη και δεν τον λες.
8: Μπορεί να μην το βάλα τη μέρα που το ζήτησε. Το βάλα άλλη μέρα όμω. Το βάλα την Παρασκευή, το χαβάλι.
7: Οκ. Okay. Να ξέρει λοιπόν ότι όπω εσύ μιλά και μπορεί να παρεξηγήσει καμιά φορά, οι υφοί των γεγονότων και οι απόψει του καθενό συγκλίνουν σε ένα. Για μια καλύτερη ζωή για μα που είμαστε στην αριστερή κατάσταση. Και όταν λέω αριστερή, όχι συμβιβασμένη, χεσμένη στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά στην επαναστατική κομμουνιστική αριστερά που είναι πιο πολύ από του υπόλοιπου ραγιάδε.
10: Αποστόλη ανέλπιστο με την πρώτη.
8: Πραγματικά.
11: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
10: Μια φορά στις τόσες. Λοιπόν, από ταξίδι με κάνει σημαία. Θέλω να πω κάτι. Σε επόμενες εκλογές, ο Μούλος θα πει τίποτε που ο Καραμαλής, ο δολοφόνος του Ντεμπόν, θα ξαναμπορέσει να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής και να το ψηφίσουν, βέβαια, τα κοθόνια. Αυτός δεν χρειάζεται ποινικό μητρό που χρειαζόμαστε εμείς οι ταξιτζίδες.
8: Να, αυτός ας πούμε είναι ένας αγώνας της δεξιάς που αξίζει να τιμηθεί.
10: Λοιπόν, ακριβώς. Θα τον γιορτάζουμε κάθε φορά που θα έχουμε τα τέμπτα γιορτάζει ο Καραμαλής. Δολοφόνος 57 ψυχών.
12: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
10: Αλλά ο ταξιτζής που έχει κάνει ένα πτέσμα από το 16 του μηνός δεν θα μπορεί να ξαναοδηγήσει.
8: Ας πρόσεχε.
10: Λοιπόν, ακριβώς. Συνεχίστε παιδιά όλοι κάτω στον αγώνα.
8: Λέγεται.
13: Α, έχω κάνει λάθος.
8: Όχι, γιατί.
13: Το παραπολιτικά πήρα.
8: Ναι, ναι, εγώ είμαι.
13: Εσύ ποιος είσαι.
8: Τα παραπολιτικά.
13: Ο αυτός είσαι ο Αποστόλη.
8: Ναι, ναι, αυτός. 1-0.
13: Μια γλύκα είσαι.
8: Ζαχαροτούλη.
13: Είσαι μια γλύκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για αυτά που λες, γιατί. Όχι για τα κομμουνιστά, γιατί μ' αρέσουν τα πολιτικά. Για τα λόγια και την αυτοτομία. Μ' αρέσεις πολύ, σου ελατρεύω, γιατί σου είμαι μεγάλη γυναίκα.
8: Και έχω σουξέσεις μεγάλες, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
13: Παιδί μου είσαι και γι' αυτό λέω σε λατρεύω. Να είσαι καλά.
8: Και εσύ.
13: Την ευχή μου να έχεις.
8: Να είσαι καλά.
14: Γεια σας.
8: Γεια σας.
14: Θέλω να πείτε στο νεαρό που παρουσιάζει την εκπομπή Ελληνοφρένεια.
8: Ναι, όχι και νεαρός. Τέλος πάντων, ναι, τι να πω. Ο ένας είναι νεαρός, ο άλλος είναι μεσόκοπος. Άστο.
15: Το παιδί του λαού.
16: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
15: Και παιδί είναι.
14: Δεν πειράζει να γιάσει το στόμα του και να το χαίρεται η μάνα του.
10: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
10: Έλα, ρε, να σου πω, επειδή πολλά λένε ότι ήμασταν Έλληνες όλοι εμείς και τα λοιπά.
8: Ενώ τι είστε, ας πούμε.
10: Δεν ξέρω, πάντως το Ρίτσος.
8: Φιλέλληνες. Φιλέλληνες είναι ο Γεραπετρίτης. Αν ήσταν φιλέλληνες, θα το ξέραμε.
10: Α, σωστά, ναι.
17: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπαλαιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
10: Βέβαια, τώρα που το είπες, γιατί θυμήθηκα. Όταν είσαι φιλόζωος, δεν είσαι ζώο προφανώς, δεν είναι.
8: Ξαρτάται.
10: Εντάξει, ναι, εγώ το λέω γενικώς. Στην αρχή. Ή όταν είσαι φιλέλληνας, προφανώς δεν είσαι Έλληνας. Και όταν είσαι άνθρωπος, προφανώς δεν είσαι άνθρωπος. Έτσι. Το λέω έτσι γενικά να υπάρχει. Γι' αυτό που λέγαμε τώρα πριν. Έτσι. Δηλαδή ήταν αν θέλει να στο πει τη Ρωμιοσύνη στο Ρίτσο. Ήταν αν θέλει να στο Μητροπάνο, α πούμε. Ήταν αν θέλει να. Τόσοι και τόσοι. Όλοι αυτοί είναι αν θέλει. Ναι.
8: Όχι, τι ήταν δηλαδή.
10: Με ρωτάω, δεν ξέρω. Επειδή δεν ξέρω.
8: Α, εντάξει, εγώ γι' αυτό σου απαντάω.
10: Τιμή και δόξα στου αγώνε των δεξιών που λέει σήμερα ο Θήμιο.
8: Α, ναι, ναι, ναι. Μεγάλη τιμή και μεγάλη δόξα. Η τιμή βέβαια στου αγώνε αυτού ήταν πάντα πολύ μεγάλη επιζήμια για τον τόπο.
10: Τσάμπα ποτέ. Ναι, καλησπέρα σας, γεια σας.
8: Καλησπέρα σας, γεια σας.
10: Παίρνω για ένα σπίτι στην Καλλιστέρη 33 στα Πετράλωνα. Μιλάμε με τον κύριο Σωτήρη Γεωργοπουλό.
8: Όχι, ρε μαλάκα, δεν μιλάς. Τι θες.
10: Ορίστε.
8: Σπίτι δεν δίνω σε μαλάκες.
10: Γιατί?
8: Γιατί δεν γουστάρω μαλάκες στο σπίτι μου.
10: Λέτε, κύριε, με ποιο δικαίωμα μιλάτε έτσι.
8: Εγώ, το δικαίωμα το δικό μου είναι το θέμα, γιατί εσείς είστε μαλάκας.
10: Γιατί σας πήρα εγώ τηλέφωνο.
8: Εγώ σας πήρα τηλέφωνο.
10: Όχι, γιατί σας έβρισα εγώ στο τηλέφωνο, γιατί μου μιλείτε έτσι. Τι σας έκανα.
8: Διάγνωση κάνω.
10: Διάγνωση.
8: Ναι.
10: Δηλαδή με το που σας πήρα μια πάτε μαλάκα.
8: Ναι, φαίνεται από τη φωνή ότι είστε μαλάκας.
10: Ορίστε.
8: Σας φαίνεται από τη φωνή, λέω, δεν κρύβεται.
10: Τι έχει κύριε φωνή μου, μόνο που είναι πολύ φέκτη.
8: Μαλακοφέρνη.
10: Μαλακοφέρνη. Καλά τώρα, εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σας το πραγματικό?
8: Τζένι Μπότσι.
10: Μάλιστα. Το γνωστή Μίλφ.
8: Η γνωστή, ναι. Πήρες γατάκι τώρα να κάνεις σε μένα. Άσε ρε κακομύρι τώρα.
10: Ποιο κακομύρι, κύριε, ξέρετε με ποιον ομιλείτε?
8: Θες να κάνεις και φάρσα, σούργελο.
10: Εμένα γιατί με ξέρετε, κύριε. Σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο.
8: Α, παιδιά είμαστε. Όχι, βέβαια.
10: Ναι, γιατί ποιο είμαι, για πείτε μου.
8: Ο γνωστός μαλάκας. Το είπαμε αυτό.
10: Ωραία, όχι. Όνομα τεπώνυμο θέλω. Όνομα τεπώνυμο, όνομα διεύθυνση.
8: Μαλάκα σας έχω καταχωρήσει, λυπάμαι.
10: Εντάξει.
8: Εντάξει. Ευχαριστημένος. Όλα καλά.
10: Σ' αγαπώ, γεια σου.
8: Ναι, ναι, γεια.
18: Να κάνω μία ερώτηση, παρακαλώ.
8: Ναι, καλά, γιατί όχι.
18: Εμείς παρουσιάσαμε, επειδή ακούω την εκπομπή, καλός ή κακός, αυτούς τους οποίους είχαμε στην κατοχή, που ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Παράδειγμα, την Κεσαριανή, μια και είναι πρόσφατο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το σιαμαίο μόρφωμα, Γεωργιάδη και Πλεύρη, τι θα παρουσιάσουν, αν θα θελήσουν να τιμήσουν, ποιον να τιμήσουν και τι θα παρουσιάσουν, με τι υλικό.
8: Την ιερή κουκούλα, δεν κατάλαβα.
18: Και πού θα τη βρούμε τόσες κουκούλες, ρε παιδιά.
8: Άντε καλέ που δεν δεν έχουν στα σεντούκια, νομίζεις?
18: Λέτε, να
8: δεν έχουν καβάτσα, μην γίνει καμιά σύραξη, να είναι έτοιμοι.
12: Αυτοί μπορούν να τιμούν τους δικούς τους και όταν έρθουμε εμείς οι δεξοί και πούμε, θέλουμε να τιμήσουμε και εμείς τους δικούς μας.
19: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
18: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστολή. Εγώ κρίνω εξιδίων. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε υπέρ του Μητσοτάκη, το κάνει δωρεάν. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, όταν ένας πελάτης είναι πολύ καλός, θα τον κεράσω καφέ, θα του κουβαλήσω την βαλίτσα, θα του ανοίξω την πόρτα, ξέρω εγώ, θα τον βοηθήσω να μπει στο σπίτι, αλλά πληρώνομαι. Εγώ κάνω μία ερώτηση. Όλα αυτά που λέει ο Πορτοσάρτε τα λέει τζάμπα για το Μητσοτάκη?
8: Δεν ξέρω, τον έχω ικανό όμως να το κάνει και τζάμπα.
18: Δεν νομίζω. Να είναι τόσο χαζός.
8: Γιατί επειδή είσαι εσύ λαμόγιο, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άδολοι.
18: Όχι, δεν είμαι λαμόγιο. Όταν με πληρώνει εμένα κάποιος, με πληρώνει. Και έτσι εδώ υποχρέωση. Μιλάω σοβαρά τώρα.
8: Μπορεί να το νιώθει χρέος του άνθρωπος. Τι ζωή τραβάς εσύ?
18: Και να το κάνει τζάμπα.
8: Ναι.
18: Εγώ δεν το νομίζω να είναι τόσο χαζός. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνος.
8: Επειδή είσαι εσύ πονήρο και λαμόγιο. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι έτσι.
18: Και ένα δεύτερο θέμα, γιατί μιλάνε για τα παιδιά τους ορισμένοι πολιτικοί. Συγγνώμη, τα παιδιά τους όταν βλέπουν ότι ο μπαμπάς φέρνει στο σπίτι κάποια εκατομμύρια δεν έχουν ευθύνη. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ κάποια στιγμή μίλησα με τα παιδιά μου και τους είπα πως βγάζουν τα λεφτά. Με συγχωρείς.
8: Τα είπες όλα.
20: Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και σας καλώ από το τμήμα νομικών υποθέσεων της ασφαλιστικής εταιρείας αυτοκινήτου σας. Και αυτό γιατί μας ήρθε μια ειδοποίηση για μια σοβαρή παράβαση υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε εθνική οδό από το αυτοκίνητό σας. Και θα ήθελα για μισό λεπτό να βεβαιωθώ.
8: Είστε καλά.
20: Μας ήρθε κάποια ειδοποίηση εξηλαίωσης.
8: Ναι, ναι, να πληρώσω. Πόσα θέλετε?
20: Συγγνώμη, είστε εκεί? Δεν σας ακούω καλά.
8: Είμαι εδώ και πληρώνω. Δίνω λεφτά. Πόσα?
20: Ναι, είναι καλύτερα τώρα. Ίσως η ειδοποίηση να επιστράφηκε για κάποιο λόγο, αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω πώς έχει το πράγμα.
8: Δεν θέλω να μου εξηγήσετε πώς έχει το πράγμα, θέλω να πληρώσω.
20: Όπου ο οδηγός του αυτοκινήτου σας πήγαινε με 150 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε εθνική οδό που το όριο ήταν στα 110. Περνούσε το όριο κατά 40 χιλιόμετρα και έτσι το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 680 ευρώ.
8: Τσάμπα.
20: Πλην δύο αρνητικούς βαθμούς στο point system.
8: Έλα καημένα, θα τα βρίσκουμε.
20: Και πόσοι πόντοι σας έχουν μείνει?
8: Πόσοι? Α, καραμπινάτο AI.
20: Α, ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι σημαντικό. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε από το μηχάνημα έχει καταγράψει μια BMW X6 με πινακίδες νύζι τα V4580. Είστε ο κάτοχος αυτού του αυτοκίνητου, σωστά?
8: Αλίμονο. Να πληρώσω, κύριε, θέλω να πληρώσω. Πού βάζω λεφτά? Πείτε μου πού να βάλω τα λεφτά.
20: Α, συγγνώμη τότε, φίλε. Ίσως κάποιος σου κάνει πλάκα. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό?
8: Την πάτησα, πω. Καλέ, πώς την πάτησα έτσι, τόσα χρόνια εμπειρία. Κοίτα να δεις, σαν κουτόχορτο. Πω.
21: Έλα, Αποστολέ.
8: Έλα.
21: Λοιπόν, νομίσα είμαι. Θέλω να σου πω κάτι πολύ σύντομα που ξέχασα να πω τη Δευτέρα.
8: Ναι.
21: Λοιπόν, επειδή πολλοί θέλουν προφητείες για το μέλλον, θα δώσω εγώ μια πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι ένα τραγούδι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λέγεται Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό και είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι του Βασίλη. Ακούστε το, ορισμένοι. Προσπαθήστε να πιάσετε το νόημα, γιατί για να ψηφίζετε αυτά που ψηφίζετε, η νοημοσύνη σας είναι περιορισμένη. Έτσι, και μετά δείτε και λίγο τι γίνεται στον κόσμο.
22: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς,
23: Παναγιώτη από τη Δοδόνη,
22: σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς.
24: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
22: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς, αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς.
25: Άλτιση, άλτιση, πυροβολό!
22: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
23: Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη.
22: Δουλεύαν στο
26: Μητσοτάκη,
22: στον πρόεδρο Μακρόν, στον
27: Ντόναλντ Τραμπ, Κυριάκος Μητσοτάκης,
22: ο Μακρόν, ο
27: Ντόναλντ Τραμπ.
22: Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ.
28: Ανήκομεν εις τη Δύση.
29: Και βλέποντας αυτή την αίθουσα, μου ήρθε στο μυαλό, θέλω να βάλεις μια αφιέρωση, ένα τραγούδι του 12ου Πίθηκου, το reality show που λέει για θρημωγμένες συνειδήσεις και ότι σαν σύγχρονη μίδια έτσι η Ελλάδα σκοτώνει τα παιδιά της, και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
30: Από χώρες

0: στριμωγμένες συνειδήσεις.
1: Μέσα είναι μια αίθουσα στην οποία είμαστε στιβαγμένοι σαν σαρδέλες ο ένας πάνω στον άλλον.
2: Εδώ μιλάμε για μια αποθήκη, δεν είναι αίθουσα δικαστηρίου. Εδώ είναι, ήμασταν σαν τα κοτόπουλα μέσα.

0: σε αριθμούς.
1: Είναι ντροπή αυτό που συνέβη, που πάλι αμαυρώσανε τη μνήμη των θυμάτων.
2: Και θέλω μια παραγγελία να μου βάλεις τον Άδωνη που λέει για τα κρακεράκια και τη ζωή που του γκράζει. Και να βάλεις το τραγούδι του Μιλιώκα που λέει τρελάθηκα όταν σε είδα, τρελάθηκα αλλά σκάσει δίδα, όξο όλο τρως αλπίνης. Και στο τέλος του Κουτσούμπα που λέει στη Βουλή, αλλά αυτό ξέρετε να κάνετε, να μπουκώνετε.
3: Τρελάθηκα όταν σε είδα. Τρελάθηκα, λασκάρισε η βίδα.
4: Το απαράδεκτο είναι να μπαίνει ένας υπουργός και να μας επιδεικνύει ότι τρώει μέσα στην αίθουσα τα κρακεράκια του.
3: Όσο αλλού τρως.
5: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
3: Όσο αλλού πίνεις.
4: Που δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει. Και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
3: Όξο, αλλού τρως, αλλού πίνεις, κι αλλού πας και το δίνεις.
6: Φάγατε, φάγατε, φάγατε.

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Θυμάσαι τι μαλακές έλεγε χθες ο Άδωνης που θα πήγαινε στην Ιωνία, σωστά. Θυμάσαι.
1: Τώρα ναι, και προχθές και παραπροχθές, τι εννοείς.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Έχει μέρα η μαλακία για τον Άδωνη, υπάρχει διαχωρισμός.
0: Όχι, απλά χθες έλεγε μαλακές για την Ιωνία. Λοιπόν, εκεί που λέει ο Άδωνης ότι η Ιωνία είναι μία λαϊκή γειτονιά, θα βάλεις για μία τάκα τον Ιωνία του Καζαντζίδη.
2: Τι εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Ναι, στο Κωνσταντοπούλιο. Στη Νέα Ιωνία έχουμε τα νέα ΤΕΠ, ένα έργο σχεδόν 3 εκατομμύρια. Είναι σε μια λαϊκή περιοχή, στη Νέα Ιωνία.

0: Χριστός Ανέστη!
1: Μετά όταν λέει ότι θα με περιμένουν εκεί οι κομμουνιστές, έχουν κάνει κάτι τέτοιο, θα βρεις από Ρουάμα το Νέα Ιωνία Παλιομαλάκα, έτσι λέγεται, και ό,τι βρισκές έχει το τραγούδι, πάνω που θα λέει κάτι ο Άδωνης, θα το κολλάς αυτό. Θα πήγεις με σπασμένη μύτη, σου γαμώ το σπίτι και αυτά. Και στο τέλος το τραγούδι λέει Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε τη Σάντα. Εκεί θα βάλεις Ιων ένα σου ζητώ, γάμισε το η Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορείς κάτω, δες το.
2: Δεν σε περιμένουν εκεί απ' έξω.
0: Έχουν καλέσει σε πανσυντοποίηση τα εργατικά κέντρα, το κουκουέ.
3: Διεψίλον αλφα, γιώτα, ωμέγα, νι, γιώτα, αλφα, νέα, Ιωνία, παλιομαλάκα.
2: Θα φάνε απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
0: Θα έχει φασαρία.
2: Θα πούν τι.
0: Τέτοιο τύπο. Κοιτάξτε, έχω καταλήξει γιατί γίνεται αυτά.
3: Τα νέα Ιωνία τώρα, μπορεί κυρία, να δούμε αν είσαι μάγκας, δεν παίζει με την καμία.
0: Χώρος υγείας ήταν ένας προνομιακός χώρος της αριστεράς, γενικά ένας προνομιακός χώρος για αντιπολίτευση. Αυτό για να πάντα στην Ελλάδα.
3: Στους δρόμους γραφίτι και σου γάμω το σπίτι. Όποιος μας κοφεί θα φύγει με σπασμένη μύτη.
0: Τώρα, η δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο Υγείας, δεν το λέω τώρα περί αυτολογώντας, αλλά δεν κρύβεται.
3: Για τον περισσόρε μάγκα μου, τι να σου πω. Δεν πατάς ούτε στο πιο τρελό σου όνειρο.
0: Αυτό αφαιρεί σε μεγάλο βαθμό την ευκαιρία της φασαρίας.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Με λένε Γιώργο Μιλιώτη, είμαι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης και σας παίρνω και κάτι πολύ προσωπικό.
1: Οπα.
0: Με ποιο κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Με μένα.
0: Α, ωραία φωνή.
1: Δεν
0: μπορώ να σου πω, είναι μεσημέρι.
1: Οκ.
0: Άλλο είναι μόνο η δεύτερη φορά που μιλάμε, παρότι σας ακούω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αποστόλη, να μπω στο θέμα.
1: Μπες.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Παραμύθ, το οποίο μιλάει για έναν προφήτη που κανείς δεν το πιστεύει, μέχρι που κάνει έναν τύπο να μιλήσει, αλλά όταν ο τύπος μιλάει τον αμφισβητεί και αυτός. Είναι βασισμένο σε ένα παραμύθι που μου έλεγε ο παππούς μου όταν ήμουν μικρός και ήθελα, αν γίνεται, να το αφαιρώσω στη μνήμη του, γιατί την Παρασκευή θα είχε και γενέθλια. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ καθαρή καρδιά που είχε έρθει κατατρεγμένος από τα Μικρά Ασία κάποτε. Αυτό.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Στο YouTube και την Παρασκευή 3 Απριλίου κυκλοφορεί επίσημα παντού.

0: ρε, μου έφτιαχνα τόσο εύκολα. Τι ωραία.
1: Α, μωρέ, τι θες, ρε.
0: Έλα, μωρή Λουλού. Να σου πω, καταρχήν, απολογούμε για τον Μπαρμπαμπάφο. Δεν ξαναμιλάω για αυτόν, γιατί δεν κάνει κάποιο την ανάπηρο το παλικάρι. Εντάξει, και πάθει ένα τύχημα, είχα ακούσει. Πάντων, α λέει ότι θέλει για μένα, δεν με πειράζει. Αλλά το άλλο, ρε, μαλάκα, το κατουρημένο, το ταριφάκι, έχω να του δώσω ένα μήνυμα μέσα από εδώ.
1: Αγαπιέστε, νομίζω. Ποθιέστε.
0: Άκου, ρε, φουκάρα.
1: Σας βλέπω εγώ τα σκαλιά της εκκλησίας, εγώ θα πετάω τα ρίζια.
0: Αφήστε με, αρκετή.
1: Ή θα αλλάζω τα στεφάνια, ένα από τα δύο.
0: Ρε, είσαι τιμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι. Τι αεροδρόμια θέλεις. Δεν είναι για σένα αυτά, ρε, φουκαρατζίκο. Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά. Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε. Εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι με καινούρια αυτοκίνητα. Μιλάμε αγγλικά.
1: Είσαι καθαρός, πλημμένος.
0: Εσύ, ρε, φιλαράκι, τι δουλειά έχεις, ρε, αγόρι μου, να μιλάς για αεροδρόμιο.
1: Να σου πω τώρα που έχεις αυτά τα αγγλικά τα αυτοκίνητα, μιλάς και αγγλικά στους ξένους.
0: Να σου πω, ρε, είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι και θέλω και παραγγελία για την Παρασκευή, θα το βάλεις.
1: Yes, yes, tell me.
0: Ακούς, την Παρασκευή θα το βάλεις αυτό μαζί με το θυμιατό το λιβανιστήρι. Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, φουκαρά, ρε, λιβανιστήρι. Τι δουλειά έχεις, ρε, μαλάκα, με τα αεροδρόμιο, ρε, βρωμιάρι.
1: Ναι.
2: Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω.
1: Τι διαφήμιση?
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
1: Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ?
2: Δεν ακούω.
1: Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα.
2: Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Ρε, εσύ είσαι θυμιατό, ρε, είσαι λιβανιστήρι.
2: Ρε, θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά.
0: Τι αεροδρόμια θέλεις, δεν είναι για σένα αυτά, ρε, φουγκαρατζίκο.
2: Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις.
0: Κάτσε εκεί στη Λιωσίο να πάρεις καμιά κατουρημένη γριά.
2: Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα.
0: Τι αεροδρόμιο, ρε, τι είναι αυτά, ρε, εκεί είμαστε καθαροί, πλημμένοι όλοι.
2: Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε.
0: Εσύ είσαι θυμιατό, ρε, φουγκαρά, ρε, λιβανιστήρι.
2: Αντε και γάμι το σπίτι σου, γάμι το αρχίδι.
1: Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης.
3: Σήμερα, 30 Μάρτη του 1952, όμως, άγρια ξημερώματα, ξημέρωνε Κυριακή και αυτή τη μέρα που ούτε οι Ναζί δεν έκαναν εκτελέσεις, εξέτελεσαν τον Πελογιάννη. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι ο Πελογιάννης ζει?
4: Όταν πάτησαν τα χώματά μας οι Γερμανοί, ή αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς με την κυβέρνησή του, εγκατέλειψαν τη χώρα και το λαό στην τύχη τους. Άφησαν κλεισμένους στις φυλακές, στη διάθεση των κατακτητών, εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους, μαζί και εμένα. Αποδράσαμε και όσοι από μας σώθηκαν μπήκαν αμέσως στην αντίσταση. Ιδρύσαμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Στην αρχή της γερμανικής κατοχής, το 1/7 του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Το ξέρετε, ήταν μια αληθινή γενοκτονία. Το έθνος ήταν σε κίνδυνο. Σε τούτη την κρίσιμη στιγμή ήρθε το ΕΑΜ να σηκώσει τον ετοιμοθάνατο λαό μας, να τον ψυχώσει, να του θυμίσει πώς κερδίζεται

0: Έλα ρε φίλε, με έβαλες, άκουσα Άδωνη, άκουσα το άλλο το καθήκη, το Πλεύρη. Βάλε λίγο Άρη να ακούσουμε, να ανοίξει η καρδιά μας. Μας μαύρισες με αυτά τα καθάρματα πρωί-πρωί.
1: Ναι, και ήθελες λίγο Άρη να φύγει το μυαλό. Ναι, εντάξει.
0: Του... Βάλε λίγο να ακούσουμε εκεί, έστω αυτή την αναπαράσταση, στο λόγο στη Λαμία ή οτιδήποτε άλλο. Ή να διαβάσετε κάτι γι' αυτό, παλικάρι.
1: Α, αυτό τον Άρη, νόμιζα τον Πρωτοσάλτε.
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα τέριαζε κι ένας Πρωτοσάλτε μετά από αυτούς.
0: Δεν αντέχω.
2: Μητσοτάκι, μαμιέσαι.
0: Πάει, ότι πάει, πάει, αλλά δεν αντέχω άλλο.
1: Δεν πάει, πάει όμως ο άλλος ο Άρης.
0: Βάλε τον άλλο να ακούσουμε λίγο, να χαρούμε, να γελάσουμε.
1: Όχου, δεν έχεις πλάκα.
0: Δεν έχω.
2: Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε. Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!

0: Συνεχίζω λοιπόν και θα ήθελα την Παρασκευή, επειδή με έχει τσατίσει ο Πλεύρης με το φασιστό Άδωνη.
1: Το κουκουέ αυτή τη στιγμή πάει στο Λιτόχωρο, ναι, και μιλάει ο κύριος Κουτσούμπας,
2: ναι,
1: για τα 80 χρόνια Δημοκρατικού Στρατού, για την έναρξη του εμφυλίου. Ο κύριος Κουτσούμπας αυτό το τιμά. Εγώ που ήμουνα στην άλλη πλευρά η παράταξή μου.
3: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Να βάλεις τον ύμνο πρώτο του Ελλάς.

και μετά τον ύμνο του Δημοκρατικού Στρατού, αυτά μαζί, στη μνήμη αυτών που σκοτωθήκανε και σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι αμετανόητοι επαναστάτες κομμουνιστές και να παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Αυτό ρε Αποστολή.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: Nana Baya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και ντεξ. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλή.

0: εδώ. Κι εκεί κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθος.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρει μπιζού.
0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως συντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας, τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές

0: πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Το καλοκαίρι

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

Η ώρα είναι 5 και 5 στο στίγμα 97,6. Πινελόπη Αβούρη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή Συνέβη Βιβλίο.

Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη Πέμπτη να μιλάμε για τον Ιβανόη, τον ήρωα του Walter Scott, ο οποίος έχει επηρεάσει τον τρόπο που βλέπουμε τους υπότες από το 19ο αιώνα και μέχρι σήμερα.

Σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τον Ιβανόη, λέγοντας καταρχήν λίγα λόγια για το έργο. Ο πρωταγωνιστής έχει αποκληρωθεί από τον πατέρα του, Σέντρικ του Ρόδεργουντ, επειδή υποστηρίζει τον Ορμαδό βασιλιά, τον Ριχάρδο, και επειδή έχει ερωτευτεί τη Λέδη Ροβένα, την οποία ο Σέντρικ έχει υπό την προστασία του, γιατί κατάγεται από τους Σάξονες βασιλιάδες της Αγγλίας. Ο Σέντρικ σχεδιάζει να παντρέψει τη Ροβένα με τον ισχυρό Λόρδο Αθελστάνο, έναν διοικητή του αγγλικού θρόνου, λόγω της καταγωγής του από τον τελευταίο Σάξονο βασιλιά, τον Χάρλοντ. Ο Ιβανόης συνοδεύει τον βασιλιά Ριχάρδο στην τρίτη σταυροφορία, όπου λέγεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πολιορκία της Άκρας. Το βιβλίο αρχίζει με μια σκηνή όπου Νορμανδοί υπότες και εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι ζητούν τη φιλοξενία του Σέντρικ. Τους οδηγεί εκεί ένας προσκυνητής γνωστός εκείνη την περίοδο ως Παλμέρης, δηλαδή ως περιπλανόμενος προσκυνητής. Το ίδιο βράδυ ο Ισαάκ από την Ιόρκη, ένας Εβραίος τοκογλύφος, ζητά καταφύγιο στο Ρόδεργουντ καθώς ταξιδεύει προς το τουρνουά του Άσπι. Μετά το δείπνο της βραδιάς, ο Παλμέρης παρατηρεί έναν από τους Νορμανδούς, τον Ναΐτη υπότη Μπράιαν Ντεμπουά Γκιλμπέρ, να δίνει διαταγές στους αρακινούς υπηρέτες του να συλλάβουν τον Ισαάκ.

Ο περιπλανόμενος προσκυνητής βοηθά τον Ισαάκ να δραπετεύσει από το Ρόδεργουντ με την επιπλέον βοήθεια του χειροβοσκού Γκουρθ. Ο Ισαάκ από την Υόρκη προσφέρεται να ξεπληρώσει το χρέος του προς τον περιπλανόμενο προσκυνητή, προσφέροντάς του μια πανοπλία και ένα πολεμικό άλογο, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στο τουρνουά του Άσπιν Ντελαζούς. Η προσφορά βασίζεται στην υπόθεση του Ισαάκ ότι ο περιπλανόμενος προσκυνητής στην πραγματικότητα είναι υπότης. Εκείνος ξαφνιάζεται από την προσφορά, αλλά τελικά την αποδέχεται. Το τουρνουά τελεί υπό την προεδρία του πρίγκιπα Ιωάννη, του Ακτίμωνα. Παρόντες είναι επίσης ο Σέντρικ, ο Αθέλστανος, η Λέδη Ροβένα, ο Ισαάκ από την Υόρκη, η κόρη του η Ρεβέκα, ο Ρομπέν του Λόξλεϊ, Ρομπίν Χουντ, και οι άντρες του, ο σύμβουλος του πρίγκιπα Ιωάννη Βάλντεμαρ Φιτζούρς και πολλοί Νορμανδοί υπότες. Την πρώτη μέρα του τουρνουά, σε ατομική μονομαχία κονταρομαχίας, ένας μυστηριώδης υπότης, ο οποίος συστήνεται ως αποκληρωμένος, νικά το Μπουά Γκιλμπέρ. Ο μασκοφόρος υπότης αρνείται να αποκαλύψει την ταυτότητά του παρά την απέτηση του πρίγκιπα Ιωάννη, αλλά παρόλα αυτά ανακηρύσσεται πρωταθλητής της ημέρας και του επιτρέπεται να επιλέξει τη βασίλισσα του τουρνουά. Όλα αυτά θυμίζουν λιγάκι τις δικές μας γκιόστρες. Φυσικά απονέμει αυτή την τιμή στη Λέδη Ροβένα. Τη δεύτερη μέρα, σε μια ομαδική μάχη, ο αποκληρωμένος ηγείται μιας ομάδας που βρίσκεται αντιμέτωπη με όλους τους παλιούς του αντιπάλους. Η πλευρά του σύντομα πιέζεται και ο ίδιος περικυκλώνεται από πολλούς εχθρούς, μέχρι που διασώζεται από έναν υπότη με το παρατσούκλι, ο Μαύρος Τεμπέλης, ο οποίος υπότης στη συνέχεια αποχωρεί κρυφά. Όταν ο αποκληρωμένος αναγκάζεται να αφαιρέσει τη μάσκα του για να παραλάβει το στεφάνι, το σύμβολο του πρωταθλητή δηλαδή, αναγνωρίζεται ως ο Ιβανόης, ο οποίος έχει επιστρέψει από τις σταυροφορίες. Αυτό προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στον πρίγκιπα Ιωάννη και την αυλή του, καθώς φοβούνται τώρα και την επικείμενη επιστροφή του βασιλιά Ριχάρδου.

Ο Ιβανόης τραυματίζεται σοβαρά στον αγώνα, όμως ο πατέρας του δεσπεύδει να τον φροντίσει. Τι γλυκούλης. Αντίθετα, η Ρεβέκα, που είναι ικανή θεραπεύτρια, περιποιείται τα τραύματά του και στη συνέχεια πείθει τον πατέρα της να τους πάρει μαζί του στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη όταν θα είναι αρκετά καλά για να ταξιδέψει. Το τουρνουά ολοκληρώνεται με επιδείξεις τοξοβολίας από τον Λόξλεϊ, όπως όταν σχίζει με το βέλος του ένα κλαδί ιτιάς. Στο δείπνο που παραθέτει ο πρίγκιπας Ιωάννης στους τοπικούς σάξονες, καταλήγει σε προσβολές.

Οι περιπέτειες των ηρώων φυσικά δεν έχουν τελειώσει. Στα δάση ανάμεσα στο Άσμπι και την Ιόρκη, ο Ισαάκ, η Ρεβέκα και ο τραυματισμένος Ιβανόης εγκαταλείπονται από τους φρουρούς τους, οι οποίοι φοβούνται τους ληστές, και φεύγοντας οι φρουροί παίρνουν μαζί τους όλα τα άλογα του Ισαάκ. Ο Σέντρικ, ο Αθέλστανος και η Λέδη Ροβένα συναντούν την ομάδα και συμφωνούν να ταξιδέψουν όλοι μαζί. Η παρέα όμως εχμαλωτίζεται από τον Ντεμπασί και τους συντρόφους του και μεταφέρεται στο κάστρο Torquilstone, το φρούριο του Front de Beef. Ο χειροβοσκός Γκουθ και ο γελοτοποιός Ουάμπα καταφέρνουν να δραπετεύσουν και στη συνέχεια συναντούν τον Λόξλεϊ, ο οποίος σχεδιάζει μια επιχείρηση διάσωσης. Εν τω μεταξύ, ο μαύρος υπότης έχει βρει καταφύγιο για τη νύχτα στην καλύβα ενός τοπικού μοναχού και προσφέρεται να βοηθήσει όταν πληροφορείται από τον Ρόμπεν του Λόξλεϊ για τους εχμαλώτους. Πολιορκούν το κάστρο μαζί με τους άντρες του Ρομπέν, συμπεριλαμβανομένου και του μοναχού και διάφορων σαξόνων αγροτών πολεμιστών. Μέσα στο κάστρο ο Ντεμπασί εκφράζει τον ερωτά του στη Λέδη Ροβένα, αλλά εκείνη τον απορρίπτει. Ο Μπράιον Ντεμπουάμ Γκιλμπέρ προσπαθεί να βιάσει τη Ρεβέκα, αλλά αποτυγχάνει. Στη συνέχεια προσπαθεί να τη σαγηνεύσει, όμως πάλι εκείνη τον απορρίπτει. Είναι φοβερό όμως το πόσο σαφής είναι η κοινωνική διαστομάτωση. Στην αρχόντισσα εκφράζει τον ερωτά του για να την ψήσει. Την αστή, ας πούμε, Εβραία απλώς προσπαθεί να τη βιάσει. Τι ωραία!

ο Φροντεμπεφ προσπαθεί να αποσπάσει λίτρα από τον Ισάκ της Υόρκης. Εκείνος όμως αρνείται να πληρώσει εάν δεν απελευθερωθεί η κόρη του. Όταν οι πολιορκητές στέλνουν μήνυμα απαιτώντας την παράδοση των εχμαλώτων, οι Νορμανδοί κατακτητές ζητούν έναν ιερέα για να δώσει στο Σέντρικ το τελευταίο μυστήριο. Τότε ο γελοτοπιός του Σέντρικ, ο Γουάμπα, μπαίνει μεταφιεσμένος σε ιερέα και παίρνει τη θέση του Σέντρικ, ο οποίος δραπετεύει και μεταφέρει στους πολιορκητές σημαντικές πληροφορίες για τη δύναμη της φρουράς και τη διάταξη του κάστρου. Καθώς φεύγει, ο Σέντρικ συναντά τη Σάξονα Γριά Ούρλικα, η οποία ορκίζεται εκδίκηση εναντίον του Φροντεμπεφ και συμβουλεύει το Σέντρικ να ενημερώσει τους πολιορκητές. Οι πολιορκητές επιτίθενται και τελικά καταλαμβάνουν το κάστρο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η Ούρλικα βάζει φωτιά ως εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα της, του αρχικού άρχοντα του κάστρου.

Ο Φρον Ντεμπεφ σκοτώνεται στη φωτιά, ενώ ο Ντεμπρασί παραδίδεται στο μαύρο υπότι, ο οποίος αποκαλύπτεται να είναι, τι περίεργο, ο ίδιος ο βασιλιάς Ριχάρδος, και απελευθερώνει τον Ντεμπρασί. Ο Μπουά Γκιλμπέρ δραπετεύει παίρνοντας μαζί του τη Ρεβέκα, ενώ ο Ισάκ συλλαμβάνεται από τον κληρικό. Η Λέρδη Ροβένα σώζεται από το Σέντρικ, ενώ ο ακόμη τραυματισμένος Ιβανόης διασώζεται από το βασιλιά Ριχάρδο. Κατά τη διάρκεια της μάχης, ο Αθελστάνος τραυματίζεται και θεωρείται νεκρός, ενώ προσπαθεί να σώσει τη Ρεβέκα, την οποία μπερδεύει με τη Ροβένα. Βέβαια, αν δεν την μπέρδευε, δεν θα προσπαθούσε να τη σώσει.

Μετά τη μάχη, ο Λόξλι φιλοξενεί τον βασιλιά Ριχάρδο. Ο Ντεμπρασί μεταφέρει στον πρίγκιπα Ιωάννη την είδηση της επιστροφής του βασιλιά και της πτώχησης του κάστρου. Στο μεταξύ, ο Μπουάγκιλμπερ σπέβδει μαζί με την εχμαλωτή του στο πλησιέστερο προτεκτοράτο των Ναετών, όπου ο Λουκάς Ντε Μπομανουάρ, ο μεγάλος μάγιστρος των Ναητών, ενοχλείται από την αιμονή του Μπουάγκιλμπερ με τη Ρεβέκα και την υποβάλλει σε δίκη με την κατηγορία της μαγείας. Μετά από μυστικό αίτημα του Μπουάγκιλμπερ, η Ρεβέκα διεκδικεί το δικαίωμα να δικαστεί με μονομαχία δι' αντιπροσώπου. Ο Μπουάγκιλμπερ, ο οποίος έλπιζε να πολεμήσει ο ίδιος ως υπερασπιστής της, συντρίβεται όταν ο μεγάλος μάγιστρος τον διατάζει να πολεμήσει αντί για το τάγμα των Μανάητών. Η Ρεβέκα τότε γράφει στον πατέρα της ζητώντας του να βρει έναν πρωταθλητή που θα πολεμήσει για λογαριασμό της.

Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα της εποχής. Αντί να γίνει δίκη και να υπάρξουν τεκμήρια και επιχειρήματα, μπορούν δύο πρωταθλητές, ένας από την πλευρά των κατηγόρων και ένας από την πλευρά του κατηγορούμενου, να πολεμήσουν μεταξύ τους, και ο νικητής καθορίζει και το αποτέλεσμα της δίκης. Υποτίθεται ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει το αποτέλεσμα της μονομαχίας και έτσι και το αποτέλεσμα της δίκης.

Εν τω μεταξύ, ο Σέντρικ οργανώνει την κηδεία του Αθέλστανου και κατά τη διάρκεια της τελετής ο μαύρος υπότης φτάνει μαζί με τον Ιβανόη. Ο Σέντρικ, ο οποίος δεν έχει παρευρεθεί στη γιορτή του Λόξλι, δεν βλέπει με καλό μάτι τον υπότη όταν μαθαίνει την πραγματική του ταυτότητα. Ωστόσο, ο Ριχάρδος τον ηρεμεί και τον συμφιλιώνει με το γιο του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αθέλστανος εμφανίζεται ξαφνικά, όχι νεκρός, αλλά ζωντανός μέσα στο φέρετρό του, όπου τον είχαν τοποθετήσει οι μοναχοί που επιθυμούσαν να εισπράξουν τα λεφτά της κηδείας. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της εποχής. Πλέον δεν είναι οι καλοί μοναχοί που σώζουν τα πάντα, αλλά φιλοχρήματοι μοναχοί που κάνουν τα πάντα για τα χρήματα.

Παρά τις νέες αντιρρήσεις του Σέντρινγκ, ο Αθέλστανος δηλώνει υποταγή στον Ορμανδό βασιλιά Ριχάρδο και προτείνει στο Σέντρινγκ να επιτρέψει στη Ροβένα να παντρευτεί τον Ιβανόη. Ο Σέντρινγκ τελικά συμφωνεί. Λίγο μετά τη συμφιλίωση, ο Ιβανόης λαμβάνει μήνυμα από τον Ισάκ, ο οποίος τον παρακαλεί να πολεμήσει για λογαριασμό της Ρεβέκας. Κι έτσι ο Ιβανόης ταξιδεύει μέρα και νύχτα και φτάνει εγκαίρος για τη μονομαχία. Ωστόσο, το άλογο του και ο ίδιος είναι εξαντλημένοι και οι πιθανότητες νίκης του ελάχιστες. Ο Μποαγκιλμπέρ αρνείται αρχικά να πολεμήσει, αλλά ο Ιβανόης τον κατηγορεί ότι παραβιάζει το λόγο του και ο Ναΐτης αντιδρά με οργή. Το πρόσωπό του κοκκινίζει από πάθος και είναι πλέον έτοιμος για μάχη. Οι δύο υπότες επιτίθενται ο ένας εναντίον του άλλου με τα κοντάρια τους. Ο Μποαγκιλμπέρ φαίνεται να έχει το πλεονέκτημα. Ο Ιβανόης και το άλογο του πέφτουν στο έδαφος, όμως και ο Μποαγκιλμπέρ καταραίει παρότι μόλις έχει αγγιχτεί. Ο Ιβανόης σηκώνεται γρήγορα για να συνεχίσει τη μάχη με το σπαθί του, αλλά ο Μποαγκιλμπέρ δεν σηκώνεται. Έχει πεθάνει, θύμα των αντικρουόμενων παθών του. Ο Ιβανόης και η Ροβένα παντρεύονται και ζουν μια μακριά και ευτυχισμένη ζωή μαζί. Φοβούμενοι περαιτέρω διώξεις, η Ρεβέκα και ο πατέρας της αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την Αγγλία και να εγκατασταθούν στη Γρανάδα. Έκαναν μεγάλη επιτυχία που φύγαν από την Αγγλία και πήγανε στην Ισπανία ως γνωστόν. Εκεί ήταν τα μεγάλα αούτονταφέ, σας υπενθυμίζω. Πριν φύγει όμως, η Ρεβέκα επισκέφτεται τη Ροβένα μετά το γάμο της για να της δώσει έναν επίσημο αποχαιρετισμό. Η στρατιωτική υπηρεσία του Ιβανόη τελειώνει με το θάνατο του βασιλιά Ριχάρδου 5 χρόνια αργότερα.

Οι κριτικοί αντιμετώπισαν το μυθιστόρημα ως ένα ρομαντικό έργο που προοριζόταν κυρίως για την ψυχαγωγία των αγοριών. Βεβαίως, διότι τα αγόρια ασχολούνται με τον πόλεμο και τα κορίτσια με τον νοικοκυριό και τις κούκλες τους ως γνωστόν.

το μυθιστόρημα Ιβανόης διατηρεί πολλά από τα στοιχεία του είδους του ρομαντικού μυθιστορήματος, όπως η αναζήτηση, το υποτικό περιβάλλον και η ανατροπή μιας διεφθαρμένης κοινωνικής τάξης, ώστε να επέλθει μια εποχή ευτυχίας. Υπάρχουν κριτικοί που υποστηρίζουν ότι το μυθιστόρημα δημιουργεί μια ρεαλιστική και ζωντανή ιστορία, χωρίς να εξειδανικεύει ούτε το παρελθόν ούτε τον κύριο χαρακτήρα.

Στον Ιβανόη, ο Σκοτ πραγματεύεται θέματα παρόμοια με εκείνα ορισμένων προηγούμενων μυθιστορημάτων του, όπως το Ρομπρόι και η καρδιά του Μιντλθόνιαν. Εξετάζοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στα ηρωικά ιδανικά και τη σύγχρονη κοινωνία. Στα μεταγενέστερα αυτά μυθιστορήματα, η βιομηχανική κοινωνία αποτελεί το επίκεντρο της σύγκρουσης, καθώς οι οπισθοδρομικοί Σκοτσέζοι και οι προοδευτικοί Άγγλοι πρέπει να ξεπεράσουν το χάος και να δημιουργήσουν ενότητα.

0: Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Ο ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.

0: Nabaya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το

0: που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσια The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Συνεβιβλίο λοιπόν, στο μικρόφωνο η Πινελόπη Οβούρη, στο στίγμα 97,6, και περνάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Συνεβιβλίο. Σήμερα μιλάμε για τον Ιβανόη. Στον Ιβανόη οι Νορμανδοί, που εκπροσωπούν έναν πιο εξελιγμένο πολιτισμό, και οι φτωχείς τάξονες, οι στερημένοι από δικαιώματα, η γεμάτη αγανάκτηση απέναντι στην Νορμανδική κυριαρχία, ενώνονται και αρχίζουν να διαμορφώνονται σε ενιαίο λαό. Η σύγκρουση ανάμεσα στους Σάξονες και τους Νορμανδούς επικεντρώνεται στις απώλειες που πρέπει να υποστούν και οι δύο πλευρές προτού μπορέσουν να συμφιλειωθούν και να δημιουργήσουν μια ενωμένη Μεγάλη Βρετανία. Η συγκεκριμένη απώλεια αφορά τις ακραίες μορφές των δικών τους πολιτισμικών αξιών, τις οποίες πρέπει να εγκαταλείψουν ώστε η κοινωνία να μπορέσει να λειτουργήσει.

Για τους άξονες αυτή η αξία είναι η τελική παραδοχή ότι ο αγώνας τους για ανεξαρτησία έχει χαθεί. Οι Νορμανδοί από την άλλη πλευρά πρέπει να μάθουν να ξεπερνούν τον υλισμό και τη βία που υπάρχουν στους δικούς τους κώδικες υποσύνης. Ο Ιβανόης και ο Ριχάρδος αντιπροσωπεύουν την ελπίδα για συμφιλίωση και για ένα ενωμένο μέλλον. Ο Ιβανόης, παρόλο που προέρχεται από ευγενέστερη γενιά από αρκετούς άλλους χαρακτήρες, αντιπροσωπεύει το μέσο άνθρωπο στο μεσαιωνικό κοινωνικό σύστημα. Δεν ξεχωρίζει εξαιρετικά για τις ικανότητές του, όπως συμβαίνει με άλλους ή μη ιστορικούς ήρωες της λογοτεχνίας. Ο Γκεώργη Λούκατς επισημαίνει ότι οι μέτριοι πρωταγωνιστές, όπως ο Ιβανόης στα άλλα μυθιστορήματα του Walter Scott, αποτελούν έναν από τους πιο βασικούς λόγους για τους οποίους τα υποτικά μυθιστορήματα του Scott διαφορούνται από τα παλιότερα ιστορικά έργα και εξερευνούν καλύτερα την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία.

Η σύγχρονη αντίληψη για τον Ρουμπέν τον Δασόν ως έναν χαρούμενο, έντιμο και πατριώτη επαναστάτη οφείλει πολλά στο έργο Ιβανόης. Το Locksley γίνεται ο τίτλος του Ρουμπέν τον Δασόν στο μυθιστόρημα του Σκοτ και έκτοτε χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στο θρηλυκό παράνομο. Ο Σκοτ φαίνεται πως πήρε το όνομα από ένα ανώνυμο χειρόγραφο του 1600, το οποίο χρησιμοποιεί το Locksley ως προσωνύμιο του Ρουμπέν τον Δασόν. Λόγω της απόφασης του Σκοτ να χρησιμοποιήσει το χειρόγραφο, ο Ρουμπέν του Locksley μετατράπηκε για πάντα στο Ρουμπέν τον Δασόν. Ο Σκοτ κάνει τη σύγκρουση Σαξόνων και Νορμανδών του 12ου αιώνα βασικό θέμα του μυθιστορήματός του. Οι αρχικές μεσαιωνικές ιστορίες για το Ρουμπέν τον Δασόν δεν ανάφεραν καμία σύγκρουση ανάμεσα σε Σάξονες και Νορμανδούς. Ήτανε ο Σκοτ που εισήγαγε αυτό το στοιχείο στο θρύλο. Οι χαρακτήρες των Ιβανόη αναφέρονται στον πρίγκιπα Ιωάννη και τον βασιλιά Ριχάρδο τον Πρώτο ως Νορμανδούς. Όμως τα σύγχρονα μεσαιωνικά χειρόγραφα της εποχής δεν χαρακτηρίζουν Νορμανδούς τους δύο ηγεμόνες. Οι μεταγενέστερες εκδοχές της ιστορίας διατήρησαν την έμφαση του Σκοτ στη σύγκρουση Νορμανδών και Σαξόνων.

0: Οι χαρακτήρες των Ιβανόη είναι, όπως είπαμε, Νορμανδοί και Σάξονες. Παρόλα αυτά, ο Σκότ απέφυγε την απεικόνηση του Ρομπέν, που κι αυτός είναι Σάξονας, που ήταν δημοφιλής στα τέλη του 17ου αιώνα ως εκτοπισμένου ευγενή και κόμη του Χάντιγκτον. Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε να συμβάλλει σημαντικά στην παράδοση του Ρομπέν ως ευγενούς ήρωα, επειδή αρκετές μεταγενέστερες κινηματογραφικές εκδοχές των περιπετειών του Ρομπέν του αποδίδουν χαρακτηριστικά που θυμίζουν τον Ιβανόη.
1: Le storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute. In una città.
0: Στις περισσότερες εκδοχές του Ρομπέν των Δασών, τόσο ο Ιβανόης όσο και ο Ρομπέν επιστρέφουν από τις σταυροφορίες, έχουν έρθει σε σύγκρουση με τους πατεράδες τους, είναι περήφανοι που είναι Σάξονες, διαθέτουν έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, υποστηρίζουν τον νόμιμο βασιλιά και όχι τον Ιωάννη τον Ακτήμονα, παρόλο που αυτός έχει νορμανδική και γαλλική καταγωγή, είναι ικανοί στη χρήση των όπλων και ερωτεύονται ο καθένας από μια όμορφη κόρη. Τη Ροβένα ο Ιβανόης, τη Μάριαν ο Ρομπέν των Δασών.
1: Ed un uomo col suo profumo.

Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος έγινε δημοφιλής χάρη στο Σκοτ. Την άντλησε από τα έργα του χρονικογράφου του 16ου αιώνα Τζον Μέιρ ή από μια μπαλάντα του 17ου αιώνα, πιθανότατα για να κάνει την πλοκή του μυθιστορήματος του πιο συναρπαστική. Οι μεσαιωνικοί τραγουδιστές μπαλαντών συνήθως τοποθετούσαν τον Ρομπέν περίπου 2 αιώνες αργότερα, κατά τη βασιλεία κάποιου από τους εδιάρδους, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου. Το γνωστό κατόρθωμα του Ρομπέν όταν σκίζει το βέλος του αντιπάλου του σε διαγωνισμό ταξοβολίας εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Ιβανόη.

0: musica Marco sulla radio.
1: Τα γενικά πολιτικά γεγονότα που παρουσιάζονται στο μυθιστόρημα είναι αρκετά ακριβή. Η ιστορία διαδραματίζεται λίγο μετά τη φυλάκιση του βασιλιά Ριχάρδου στην Αυστρία, μετά τη σταυροφορία και την επιστροφή του στην Αγγλία αφού καταβλήθηκαν τα λύτρα. Ωστόσο, η ιστορία είναι σε μεγάλο βαθμό μυθοπλαστική. Ο Σκοτ αναγνώριζε ότι είχε πάρει ελευθερίες με την ιστορία στην αφιερωτική επιστολή του προς τον Ιβανόη και στόχος του, όπως εξηγεί, ήταν να δημιουργήσει ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα τοποθετημένο σε ιστορική εποχή και όχι να γράψει ένα ιστορικό βιβλίο. Υπήρξε κριτική σχετικά με την παρουσίαση του από το Σκοτ της έντονης εχθρότητας μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών, η οποία παρουσιάζεται σαν να συνεχιζόταν ακόμη την εποχή του Ριχάρδου. Ο ιστορικός Φρίμαν θεώρησε αυτή την απεικόνηση ιστορικά ανακριβή. Ο Φρίμαν υποστήριξε ότι ο μεσαιωνικός συγγραφέας Walter Map έδειχνε ότι η ένταση μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών είχε μειωθεί ήδη από τη βασιλεία του Ερίκου του Πρώτου. Επίσης αναφέρθηκε στο έργο του 21ου, του 12ου αιώνα «Διαλόγους de Σκακάριο» του Ριχάρδου Φίτσνιλ, το οποίο υποστήριζε ότι οι Σάξονες και οι Νορμανδοί είχαν πλέον αναμειχθεί τόσο πολύ μέσω γάμων και πολιτισμικής αφομοίωσης, ώστε εκτός της αριστοκρατίας ήταν αδύνατο να ξεχωρίσει κανείς τον έναν από τον άλλο. Ο Φρίμαν ολοκλήρωνε την κριτική του λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του 12ου αιώνα οι απόγονοι των δύο ομάδων στην Αγγλία αποκαλούσαν τους εαυτούς τους Άγγλους και όχι Σάξονες ή Νορμανδούς. Ωστόσο, ο Σκοτ ίσως σκόπευε να δημιουργήσει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στη νορμανδική κατάκτηση, η οποία συνέβη περίπου 130 χρόνια πριν από την εποχή του Ιβανόη, και στη γενέτειρά του τη Σκωτία, η οποία είχε ενωθεί με την Αγγλία το 1707, περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα πριν από την εποχή του, και είχε γνωρίσει αναβίωση του σκοτικού εθνικισμού μέσω μορφών όπως ο ποιητής Ρόμπερτ Μπέρνς.

Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Σκοτ χρησιμοποίησε σκόπιμα το Ιβανόης για να παρουσιάσει τον δικό του συνδυασμό σκοτικού πατριωτισμού και υποστήριξης της Ένωσης. Το μυθιστόρημα δημιούργησε επίσης ένα νέο αγγλικό όνομα, Σέντρικ. Το αρχικό σαξονικό ήταν Κέντρικ, αλλά ο Σκοτ το έγραψε λανθασμένα. Ένα παράδειγμα αντιμετάθεσης γραμμάτων. Στην Αγγλία του 1194 θα ήταν αναχρονιστικό για τη Ρεβέκα, μια Εβραία γυναίκα, να κατηγορηθεί για μαγεία. Στις μεσαιωνικές δίκες μαγείας συνήθως διωκόταν η πίστη στη μαγεία ως αίρεση, κατηγορία στην οποία μια μη χριστιανή γυναίκα δεν θα μπορούσε να υπαχθεί. Ο θάνατος δεν ήταν συνηθισμένη ποινή μέχρι το 15ο αιώνα και ακόμη και τότε η εκτέλεση των μαγισσών στην Αγγλία γινόταν με απαγχωνισμό και όχι στην πυρά. Υπάρχουν και άλλα ιστορικά λάθη, όπως η περιγραφή του τουρνουά στο Άσμπι που θυμίζει περισσότερο 14ο αιώνα, η αναφορά σε νομίσματα που είναι ξένα για την εποχή, η λανθασμένη αναφορά ότι ο Γουλιέλμος ο Β' ήταν παππούς του Ιωάννη του Ακτήμονα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν προθείος του, η αναφορά του Γουάμπα μεταφιεσμένου σε μοναχό, σε Φραγκισκανούς, αν και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης άρχισε το κήρυγμά του 10 χρόνια μετά το θάνατο του Ριχάρδου του Πρώτου, η αναφορά στον Μπουαγγιλμπέρ ότι κέρδισε το άλογό του από το Σουλτάνο της Τραπεζούντας, ενώ το κράτος της Τραπεζούντας ιδρύθηκε μόλις το 1204 μετά την τέταρτη σταυροφορία. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, η Ρεβέκα και ο πατέρας της μετακομίζουν στη Γρανάδα για να ζήσουν. Στην πραγματικότητα, ο Μοχάμετ ενδέκατος της Γρανάδας γεννήθηκε το 1460, ενώ το Εμιράτο της Γρανάδας είχε ιδρυθεί πριν από το 1230. Παρά τις μυθοπλαστικές ελευθερίες, ο Ιβανόης περιέχει διορατικές ιστορικές παρατηρήσεις. Το μυθιστόρημα είναι περιστασιακά επικριτικό απέναντι στο βασιλιά Ριχάρδο, ο οποίος φαίνεται να αγαπά την περιπέτεια περισσότερο από την ευημερία των υπηκόων του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εξειδανικευμένη ρομαντική εικόνα του Ριχάρδου, που ήταν δημοφιλής στην εποχή του Σκοτ, αλλά μοιάζει περισσότερο με τον τρόπο που αρκετοί σύγχρονοι ιστορικοί αξιολογούν σήμερα το βασιλιά Ριχάρδο.

Οι περισσότεροι κριτικοί υποδέχτηκαν τον Ιβανόη με ενθουσιασμό και μερικοί το θεώρησαν εξαιρετικά ποιητικό. Παράλληλα αναγνωρίστηκαν προβλήματα. Η ανάμειξη στοιχείων από τον ύστερο μεσαίωνα και τη νηπωτική παράδοση, μια κάπως τεχνητή γλώσσα στους διαλόγους και η υπερβολική παρουσία αρχαιοδυφικών λεπτομεριών.

Το 1850 ο μυθιστοριογράφος William Makepeace Thackeray έγραψε μια σατυρική συνέχεια του Ιβανόη με τίτλο «Ρεβέκα και Ροβένα». Το βιβλίο του Edward Inger «Knight's Castle» το 1956 μεταφέρει μαγικά τέσσερα παιδιά μέσα στην ιστορία του Ιβανόη. Ο Σάιμον Χοκ χρησιμοποίησε την ιστορία ως βάση για το «The Ivanhoe Gambit» το 1984, το πρώτο μυθιστόρημα μιας σειράς ταξιδιού στο χρόνο.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα και την άλλη Πέμπτη θα μιλήσουμε για το Ρομπέντο Τασόν και για κινηματογραφικές αποδόσεις και του Ιβανόη και του Ρομπέν. Καλό σας απόγευμα. Να περνάτε όμορφα.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
12: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
11: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Stigma Radio.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές.

0: ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Το καλοκαίρι έχει το

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26 950 25 798.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της

0: Who doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Thank you.
0: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame.

0: να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
1: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
0: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
1: Απευθύνσου στον ειδικό.
0: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
1: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
0: Απολύμαση λεκάνης.
1: Έντομο απόθυση.
0: Αρωματισμός χώρο.
1: Απεντόμωση μειοκτονία.
0: Προϊόντα και συσκευές HASP.
1: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
1: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
0: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
1: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
0: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Stigma Radio 97,6.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Τραμπολίνο, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

από τις ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο του R&B. Όχι όμως από αυτή τη δεκαετία, από τις προηγούμενες, από τη δεκαετία του 2000 συγκεκριμένα. Νίγιο και Up Out and Gone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR, έτσι μας ψάχνετε. Και ο Noah Kahn, Porch Light.

Alex Warren, Before You Leave Me. Και ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Ένα ζευγάρι είναι έτοιμο να χωρίσει, αλλά θα περάσουν μια τελευταία βραδιά μαζί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Αυτή η τελευταία βραδιά ήταν και η καθοριστική που ένωσε τη σχέση τους για πάντα. Δανία και Γερμανία, διαβάζω εδώ, θα ενωθούν στο μέλλον με τη μεγαλύτερη υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα της Ευρώπης. Η σύραγγα αποτελείται από πολλά γιγάντια τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους και θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα της Βαλτικής και θα ενώνουν Κοπενχάγη με Αμβούργο, μειώνοντας δραστικά το χρόνο διέλευσης από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι να μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον κατανείμει κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, έτσι είναι κρίμα να σπαταλάει κανείς τόσο χρόνο στις μετακινήσεις. Άλλωστε η μέρα έχει 24 ώρες, όχι 36.

Ο αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και οι νεότερες γενιές, με την ταινία που βγήκε στο σινεμά, τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του, έμαθαν τι εστί Τζάκο. PYT από το Thriller, το πιο εμπορικό άλμπουμ του Μάικλ, από τη δεκαετία του 80 φυσικά, και Diamonds in the Skyline, επιστροφή του Hugh Gell, με αυτό το ανεβαστικό κομμάτι που θα ακούγεται φέτος όλο το καλοκαίρι.

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χορεύει αυτή τη στιγμή. Από τα πιο αγαπημένα hit του φετινού καλοκαιριού, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, και πάμε σε break με μια βουτιά στο χρόνο. Οκτώβρης του 2000, τους θυμάστε τους Steps? Ήταν ένα συγκρότημα βρετανικό από την εποχή των 90s και του 2000, της δεκαετίας του 2000, και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια βασισμένα σε παλιότερα hits, κυρίως disco. Το συγκεκριμένο λέγεται Stomp και βασίστηκε στο Everybody Dance των Sick.

0: Stigma Radio. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα, είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκα.

0: Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Το καλοκαίρι

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα.

0: σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Στίγμα.
3: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
4: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

William Sou, Summer. Αχ, τι μας κάνει αυτό το καλοκαίρι να θέλουμε να κάνουμε αποδράσεις και να μην μπορούμε. Εντάξει, εσείς οι τυχεροί μπορείτε. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ταξιδεύουν με τη μουσική. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα καλύτερα ταξίδια, γιατί μπορείς να πας όπου σου αρέσει, χωρίς να στοιχίζει τίποτα. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας με ταξιδιάρικες μουσικές και ανεβαστικές. Σε κάθε περίπτωση η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, την κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη, και 45 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σε 36 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο. Αυτό έγινε το 1981, άφησε όμως πίσω του τεράστια μουσική κληρονομιά, και φυσικά η γη του και τα εγγόνια του ασχολούνται με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο Γιούτζι Μάρλεϊ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σίγγλ που μας θυμίζει τόσο πολύ Bob Marley. Fire.

Αξέχαστος Bob Marley, Jam In. Και πόσο πολύ έμοιαζε το προηγούμενο κομμάτι, το εγγονού του με αυτό. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος τώρα. Πάμε στη δεκαετία του 80 και σε ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, με τα μέλη του να κατάγονται από την Νότια Αφρική, όπου υπήρχε μια σημαντική ελληνική παροικία εκεί. Μιλάμε για τους Sharp Ties. Οι Sharp Ties είχαν εμφανιστεί και στο Skylab στην Πλάκα, στην Αθήνα, της δεκαετίας του 80.

Από τα τραγούδια που ακούς και ξεχνάς ό,τι σε απασχολεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Ανεβάζει τη διάθεση στα καλύτερά της, Get That Beat από τους Subtiles και τη δεκαετία του 80. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ή κάποια που δεν έγραψε αυτό το τραγούδι σε κασέτα από το ραδιόφωνο. Εκείνη την εποχή ακουγόταν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο και παραμένουμε στη δεκαετία του 80. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτή τη φορά και στην περιοδία που είχαν κάνει Jackson 5. Γυρίζοντας όλη την Αμερική και δίνοντας συναυλίες παντού. Ένα medley από τρεις επιτυχίες τους, I Want You Back, ABC και The Love You Save.

Ο Στίβι Γόντερ από το 1976, Sir Duke. Ένα τραγούδι που έγραψε για τον αείμνηστο Duke Ellington, έναν τεράστιο μουσικό της jazz που τον είχε εμπνεύσει στα νιάτα του. Μεγάλες μορφές και ο αείμνηστος Duke Ellington αλλά και ο Stevie Wonder, και επιστροφή στο σήμερα, Tomorrow Together, μαζί με την Anita, Back for More, και τα καλύτερα έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Στίγμα Radio.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα.
1: στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Ed Sheeran, ο Ed Sheeran που παραδέχεται ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό, να αντλείς έμπνευση από τα αγαπημένα σου κατοικίδια, και νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα, και πάμε στην Αυστραλία, όπου ένας νέος ονόματι Damian Gordon κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια. Μέσα σε 7 χρόνια το έκανε αυτό, και κατάφερε μάλιστα να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο ποσό, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Αυστραλίας, και να αγοράσει ολόκληρο σπίτι. Τώρα βέβαια με 40.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα δεν αγοράζεις ούτε κοτέτσι. Αλλά στην Αυστραλία ναι, μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι απλά και μόνο ανακυκλώνοντας μπουκάλια και κουτιά. Chris Brown για τη συνέχεια. Leave me alone. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Sounds. Αυτό κι αν είναι χαλαρωτικό. Is it okay? To say, to say. Πάμε διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ταξίδια της Solmar Villas, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως, ανακήρυξαν ένα πολύ ήρεμο νησί, που είναι 100% ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί, λιγάκι άγριο, όχι δεν είναι λίγο άγριο, είναι αρκετά άγριο. Είναι και λίγο απομακρυσμένο, είναι και λίγο υποτιμημένο. Δεν είναι τόσο τουριστικό, αλλά είναι ιδανικό για σας που θέλετε χαλαρές διακοπές. Και καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για σκεφτείτε το. Εμείς έχουμε πάει Αλόνισο, είναι εκπληκτικά. Πάμε στα μονοπάτια της Country, Low Cash, ένα δίδυμο που αποτελείται από τον Chris Tyler Lucas και τον Preston Samuel Brest, τραγουδιστές, συνθέτες και κιθαρίστες και οι δύο, με καταγωγή από το Nashville, την καρδιά της

Από τα αγαπημένα μου φετινά τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Ella Langley. Είναι και το πρώτο της σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στα Hot 100, έτσι να τα λέμε και αυτά, παραμένοντας στην κορυφή για 10 μη συνεχόμενες όμως εβδομάδες. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Εξαιρετικός τραγουδοποιός αλλά και μουσικός ο Ομάρ, καθώς παίζει τρομπέτα, πιάνο και κρουστά, τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει βγάλει πολλά άλμπουμ, καταπληκτικά όλα, από το τελευταίο του είναι το Can We Go Out. Αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Έχει αυτό το ιδιαίτερο soul και λίγο funk στυλ που μας αρέσει αρκετά, το έχετε καταλάβει. Ο Μαρ, Βρετανός από τους πιο γνωστούς του είδους, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και με την acid jazz. Και πάμε στο flashback που σας λέγαμε, 1979, από ένα πάρα πολύ γνωστό, αν όχι το πιο γνωστό άλμπουμ, τον Earth, Wind & Fire, I Am, πολυπλατινένιο. Μην το ακούτε το track που ξεκινά έτσι, δυναμώνει μετά. Star, Earth, Wind & Fire, και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.

0: Nabaya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο

0: αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

χρονιά που διανύουμε είναι η τυχερή χρονιά για την Olivia Dean. Με 4 βρετανικά βραβεία και 1 Grammy στο ενεργητικό της. Άλλο ένα single από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving, A Couple of Minutes. Από το άλμπουμ αυτό ήδη έχουν ξεχωρίσει 4 singles και μάλιστα έχουν μπει και μέσα στο top 10 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Και ένα δυνατό flashback πίσω στον Αύγουστο του 1993, όταν κυκλοφορούσε στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα το άλμπουμ, το 12ο άλμπουμ του Billy Joel, River of Dreams. Το ομότιτλο μιλά για ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη και η μακροχρόνια αγάπη. Συναισθήματα που λίγο χλωμό να υπάρχουν σήμερα στην έκταση.

κατά κόσμο Τζο Κύρι, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τζο, ηθοποιός, στιχουργός και παραγωγός, γνωστός για το ρόλο του στην σειρά Stranger Things και το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο, πούλησε ένας ελληνοκύπριος. Η τιμή πώλησης άγγιξε τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Η έπαυλη βρίσκεται στο Chelsea, σε ένα από τα ακριβά προάστια του Λονδίνου, και διαθέτει ιδιωτική λίμνη και πισίνα. Αυτά είναι. Το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ ήταν το 2024. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια έπαυλη 40 δωματίων που πουλήθηκε έναντι του ποσού των 240 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Regent's Park. Μετά το project του Τζο, πάμε στο project του Kevin Parker, Tame Impala. Από άκρη σε άκρη γνωρίζει επιτυχία τον Dracula.

λέγεται All Right, συνεργασία πάρα πολύ φρέσκια του Corey Wong με τον Taylor Hanson, Αμερικανός ο Taylor Hanson. Και αν ο ή σύντροφός σας ροχαλίζει ή έχει αϋπνία και σας χαλάει το δικό σας τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί ξυπνούν κατά μέσο όρο 6 φορές μέσα στη νύχτα και γι' αυτό ευθύνεται το έτερο νήμιση. Είτε γιατί αλλάζει πλευρό, είτε γιατί σας τραβάει τα σκεπάσματα, είτε γιατί ροχαλίζει ή σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Είναι και αυτή μια αιτία που ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 6 φορές κατά μέσο όρο μέσα στη νύχτα ξυπνάτε εξαιτίας του ή της συντρόφου σας. Πάμε για φινάλε με τον κολοβιανής καταγωγής Σεμπάστιαν Γιάτρα και αμέσως μετά προλάβουμε με τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Περάσαμε μια χαρά μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Stigma Radio. All right.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Stigma Radio.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Thank you.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400.